αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

δεν έκυσα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ν. Στην κόλαση που πέρασα.

χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.

0: Μπράβο. Πάμε.
1: Η ώρα στο νησί είναι 7.
2: Μια φορά και έναν καιρό, στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν, στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι, στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει. Στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοποιείο το παλαιό καρβέλι στη Στυλιανού Τυπάλδου 10 στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο παλαιό καρβέλι αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοποιείο το παλαιό καρβέλι για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοποιείο το παλαιό καρβέλι. Μυρίζεις το αρώμα του. Δεν σταματάς να γεύεσαι τον κόσμο του.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
8: Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419.
9: Τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

0: μέρες με πολύ ζέστη από ό,τι φαίνεται μέχρι την Τετάρτη.
1: Πράγματι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Θα το επιβεβαιώσουμε και στον καιρό μετά.
0: Αλίμονο ρε παιδί μου, εννοείται θα το συζητήσουμε. Αλλά τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στον κόσμο το Σαββατοκύριακο. Γιατί γίνανε διάφορα πράγματα. Να δούμε τι διαλέξαμε για να συζητήσουμε στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. No news, good news. Η Ισπανία, ας ξεκινήσουμε ευχάριστα. Πανάξια, έτσι, η Πανάξια πήρε το παγκόσμιο 1-0 την Αργεντινή. Πιστεύαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι θα πάμε στα πέναλτι. Στο 106 έγινε η ανατροπή με πάρα πολλές τελικές και σουτ μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ισπανία. Και η Αργεντινή κάποια στιγμή και που έβγαλε τα συγκεντρωτικά, ειδικά στο τέλος του αγώνα, έβγαλε ότι είχε 0 προσπάθειες.
1: Είχε 0 και από το πρώτο λεπτό η Ισπανία είχε την κατοχή της μπάλας περισσότερο.
0: Δεν είναι και πολύ συμπαθής αυτή η ομάδα στους Έλληνες ειδικά.
1: Ποια?
0: Η Ισπανία δεν είναι και πάρα πολύ συμπαθής.
1: Εντάξει μωρέ, είμαστε περισσότερο προς Αργεντινή εμείς, η αλήθεια είναι. Περισσότεροι.
0: Γιατί κάποιοι όμως δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω, αυτό συνειδητοποίησα εγώ.
0: Είναι πολιτικά τα ζητήματα. Και πολιτικά τα ζητήματα.
1: Καλά, όλα μπορούν.
0: Πάντως ο Ντονάλντος ο Τραμπ είχε τη μοίρα του να πάει να κάνει χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας και να του δώσει συγχαρητήρια μέσα στο σπίτι του. Την προηγούμενη εβδομάδα τον έλεγε, τον φώναζε και του έκανε τον μάλωνε ότι δεν μας τη βοηθάτε και τα λοιπά. Πώς θα φέρνει μοίρα καμιά φορά, έτσι.
1: Είχε πάει εκεί πρώτη θέση.
0: Με τι να κάνει. Σε Αλεξίσφαιρο μέσα κουβούκλιο ήταν. Άγριος καυγάς σε προάβλιο της Εκκλησίας είναι ο άλλος τίτλος. Στην Καρδίτσα. Καταγγελία ότι η ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο κοινότητας και κατέληξε στο κρατητήριο. Ήταν να γίνει ένας γάμος, έπρεπε να βγάλουν το στολισμό. Ο δήμαρχος είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει στο προάβλιο μια άλλη γιορτή. Κάτι τέτοιο γινόταν εκεί πέρα του Δήμου. Τους έλεγε μαζεύτε τα γιατί εδώ πέρα έχουμε άλλα πράγματα. Τσαπ, έπεσαν οι μπουνιές.
1: Μα τι ρεζιλίκια είναι αυτά τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Χθες μας έσασκασαν τα 112 γιατί υπήρξε φωτιά. Ού, και στη Σαλαμίνα. Βεβαίως στη Σαλαμίνα και εσείς προς το εκεί. Έπρεπε να σας έρθει. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνα. Στα σελήνια της Σαλαμίνας. Λόγω εγκύτητας της φωτιάς σε κατοικίες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους.
1: Μάλιστα. Έτσι. Όλα υπό έλεγχο,
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Χθες, προχθές μάλλον το βράδυ, ήταν η μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου προς την Ουκρανία. Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 ντρόνς κατά της Ουκρανίας. Υπήρξαν και ένας νεκρός και 16 τραυματίες. Συνεχίζει ακάθεκτο όλο αυτό το πράγμα. Γιατί και η άλλη πλευρά κάνει τα ίδια. Και οι δύο πλευρές κάνουν τα ίδια. Ανταλλάσσουν πυρά. Μία ημέρα, μία εβδομάδα η μεν. Την επόμενη σε 2-3 μέρες η άλλη με drones κυρίως. Έτσι. Να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Στην Κυψέλη, κάτι τραγικό. Βρέθηκε ένα πτώμα μέσα σε μία βαλίτσα στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Στην οδό Ευελπίδων και στην Κυψέλη.
1: Το βρήκε λέει ένας άστεγος, βρήκε μια βαλίτσα και είχε μέσα λέει ένα πόδι.
0: Γιατί είχε περίεργη οσμή λέει.
1: Τώρα μένει να γίνουν έρευνες, να δούμε
0: ναι,
1: τι
0: να
1: έγινε,
0: τακτοποιηθεί αν μπορέσει ισορρός και ποιος είναι αυτός και τι έχει συμβεί. Και τραγωδία στα Χανιά, ασθενοφόρο ανατράπηκε μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ στη λεωφόρο Μουρνιών. Μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων το ασθενοφόρο, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν σφοδρή η σύγκρουση και αποτέλεσμα είχε το ασθενοφόρο να ανατραπεί.
1: Όπου είχαμε.
0: Τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος, ο ένας διαστόσης βρίσκεται σε κατάσταση ζοκ, ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.
1: Όπου περαστικά οι άνθρωποι και με χειρότερα να πούμε.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Κοίταξε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Είχε στενάχωρα, συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εδώ είμαστε στο Πάμε Πρωινό. Εσείς για πού το βάλατε, άραγε.

0: Ορίστε, επιμένουμε καλοκαίρινα. Μιχάλης Χατζηγιάννης το καλοκαίρι.
1: Να σας βάλουμε στα καραβάκια, αγάπες μου, γιατί γίνεται, λέει, στο λιμάνι χαμό στον Πειραιά. Και θέλουμε τώρα να μας στείλετε στο 6937-949-949 μια καλημέρα όσοι φεύγετε και ταξιδεύετε και παίρνετε τις άδειές σας και μπαίνετε μέσα στα καράβια και μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο. Στείλτε μας, εμείς περιμένουμε και είμαστε εδώ live, έτσι.
0: Είμαστε ζωντανά και θα είμαστε. Όχι, καλέ, και θα είμαστε μέχρι 31 Ιουλίου σήμερα, 20 του Ιούλη, λέμε, έτσι. Γιορτάζουν οι Ηλίες.
1: Ο Ηλίας γιορτάζει. Χρόνια πολλά στους φίλους μας τους Ηλίες. Έχω πάρα πολλούς εδώ.
0: Χρόνια
1: στον
0: πολλά.
1: Ηλία μας εδώ, που παίζει και το τραγούδι του, θα το αφιερώσουμε μετά το Αιγαίο.
0: Βεβαίως, στον Ηλία, αν μας ακούει. Είναι Moon Day, National Moon Day, ημέρα σελήνης. Είναι Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Και έχει και άλλες ωραίες διεθνείς ημέρες. Παραδείγματος χάρη είναι Διεθνής ημέρα Lollipop. Γλυφιτζουριού. Γλυφιτζουριού. Εντάξει.
1: Και ένα γλυφιτζούρι δεν πήραμε να γλύψουμε.
0: Δεν πήραμε ένα γλυφιτζούρι.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε για διακοπές. Θα πάτε τώρα στα κατηλήματά σας, θα πάτε στα ξενοδοχεία. Κάποιοι πλέον στο Airbnb που έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Στις σκηνές σας.
0: Α, και στις σκηνές σας, στα δροχόσπιτα ή στα εξοχικά των φίλων σας. Έχω ιστορία από μια οικογένεια που πήγε εκεί πέρα στη Γιούτα στις αρχές Ιουλίου τώρα να γιορτάσουν τα 80 γενέθλια του παππού τους και μπήκαν οικογενειακώς όλοι μαζί. 30 συγγενείς πήγαν εκεί. Κάποιοι και μια οικογένεια μπήκε σε ένα Airbnb και άρχισε και κοιτούσε μέσα στο σπίτι που είχε αρκετά δωμάτια τους πίνακες που ήταν κρεμασμένος στους τοίχους.
1: Ναι.
0: Και τι είδανε?
1: Τι είδανε?
0: Τους εαυτούς τους πριν από πολλά χρόνια φωτογραφία, σε μια μεγάλη φωτογραφία, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα.
1: Μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Σταμάτα, Φορτούνη. Αυτό είναι ενθουσιαστικό.
0: Έρχονται, λέει, το έχουν κάνει βίντεο στο TikTok και το έχουν δει και μας το δείχνουν και εμάς. Ερχόμαστε, λέει, και τι να δούμε. Είναι μια φωτογραφία ανθρώπων λουόμενων.
1: Ναι.
0: Που έχει πάρθει από αεροφωτογραφία, από ντρόν, όχι, φαίνονται όμως τα χαρακτηριστικά τους. Και σε αυτούς, τα 10 άτομα, από τα 10 οι 5 είναι αυτοί που έχουν πάει στο Airbnb. Είναι ο πατέρας, η Λίμπη, ο αδερφός μου, η Μπρέντα και ούτω καθεξής. Ναι, οι οποίοι πήγαν τυχαία σε αυτό το. Και είδαν τους εαυτούς τους κρεμασμένους στον τοίχο.
1: Α, περίμενε. Εγώ νόμιζα είδανε καμιά παλιά πίνακα.
0: Παλιός πίνακας.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, είναι παλιός ο πίνακας, κάποια χρόνια πριν. Και τους
1: είχαν όντως.
0: Συγγνώμη, θα πήγαινε εσύ να νίκες σε ένα Airbnb, σε ένα ωραίο νησί.
1: Ναι, αν είχα ξαναπάει στο νησί.
0: Όχι, αλλού, από αλλού είναι αυτή η φωτογραφία. Τυχαία φωτογραφία
1: τι
0: είναι.
1: Λέτε,
0: και θα έβλεπε τον εαυτό σου κρεμασμένο και θα έλεγε: ρε Γιάννη, εδώ δεν είμαστε στην άφπακτο που κάναμε

0: φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε στο Αιγαίο σας.
1: Ναι, έτσι, ναι, να και καλά να περάσετε.
0: Και
1: πουλάκια.
0: Με την ευχή μας και δεν ζηλεύουμε και καθόλου.
1: Όχι, θα έρθει και η δική μας η σειρά.
0: Εντάξει, τι είναι, Δευτέρα 20 Ιουλίου είναι και εδώ είμαστε. Εμείς πέρα κάνουμε εκπομπή, ωραία περνάμε.
1: 11 μερούλες.
0: Φωτεινή καλημέρα, Βασίλη καλημέρα, Έλληνα καλημέρα και επίσης καλημέρα σε όλους, εκτός από αυτούς που μπαίνουν στο πλοίο.
1: Όχι μωρέ. Ας τους ανθρώπους να μπουν στο πλοίο να περάσουν φανταστικά. Αρκεί να μας στείλουν στα 6937-949-949 που πάνε. Αν έχει κίνηση και τώρα στο λιμάνι.
0: Και αρκεί να προλάβουν να μπουν. Γιατί καμιά φορά γίνεται καμία στραβή και το χάνεις το πλοίο.
1: Ωρε φίλε. Η ευκούλα του Φορτούνη που σας κυνηγάει.
0: Λοιπόν, το καταλαβαίνετε ότι μας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Έχουμε πάρει και μηνύματα, γι' αυτό το λέμε, από ανθρώπους που πάνε διακοπές. Και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου υπάρχουν και νησιά, να ξέρεις τώρα, μιας και έχουμε λίγο χρόνο, που πας και πιάνει το ραδιόφωνο του ρυθμού στο, στο FM.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή για κάποιο λόγο έχει σήμα καμπάνα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή το soundist.gr που μπαίνεις κάθετος ρυθμός 949 και βλέπεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις.
1: Τα πάντα και μας ακούς σε όλη την Ελλάδα.
0: Πιάνεις κατευθείαν από το ραδιόφωνο ρε εσύ. 949.
1: Και στην ΑΦΠΑΚΤΟ μου είπαν τα παιδιά που πήγα ότι είναι μέρες λέει που πιάνει, κάποιες λέει χάνεται λέει.

0: λίγο στο ραδιόφωνο, αλλά εντάξει, λέμε ούτως ή άλλως σας ακούμε από soundist.gr.
1: Να πάμε διάλειμμα τώρα που τα είπαμε, που δώσαμε ευχές.
0: Σε παρακαλώ, πιες μια τζούρα καφέ.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: 7-7 Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει
14: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outcloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Η ειρήνη των Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάββατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
19: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Αντώνιε, ξύπνα.
23: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα?
22: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
23: Πώς τολμά?
22: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
23: Αυτό είναι πρόκληση.
22: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
23: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
24: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
1: Επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό και Μπέτη Μαγκύρα φυσικά μέχρι και τις 10. Δεν κάναμε ψώνιο το Σαββατοκύριακο, δεν προλάβαμε.
0: Όχι, δεν είχαμε και λεφτά.
1: Γενικά πήγαμε όμως και βόλτες πολλές, οπότε δεν πήγαμε σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, στο Μασούτι πήγαμε.
1: Α, πήγαμε.
0: Πήγαμε στο Μασούτι, παιδιά, και έχω πολύ μεγάλη χαρά, Φορτούνη, και σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί βλέπω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτι, τα Mr. Grand, τα οποία εγώ προσωπικά τα λατρεύω πάρα πολύ, έχουν συνέχεια καινούργια προϊόντα. Νέα προϊόντα λοιπόν ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι.
1: Βεβαίως.
0: Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα και καλύτερη τιμή. Μασούτης 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Έχει κινησούλα ή όχι?
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Πράκτορ μου, φούσηκωσε τον δρόν σου και πήγαινε στο λιμάνι να δεις τι γίνεται.
1: Φύγαν τα πρώτα πλοία. Έπεσε λιγάκι η κίνηση. Αλλά έχει ακόμη ένα κοκκινάδι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Δεν μπαίνω και να κάνω και ζουμάρο. Αποφεύγω. Δεν κοιτάω προς τις προβλήτες, ρε παιδί μου. Κοιτάω όμως τον Κηφισό που έχει ένα ποτηλιάρισμα στην άνοδο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Και αν πάτε από το Σχιστό και το Χαϊδάρι να βγείτε προς Ελευσίνα, το πρωινό γνωστό δευτεριάτικο ποτηλιάρισμα.
24: Ο καιρός σήμερα.
25: Καπελάκι, κοίτα καπελάκι ωραίο. Έλα, έλα στην παραλία. Έλα, πάρε, πάρε. Και 38 βαθμούς Κελσίου υψηλή θερμοκρασία σήμερα το τριήμερο. Μέχρι την Τετάρτη θα ζεστάνει πάρα πολύ ο καιρός. Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε. Θέλεις γυαλάκι, φίλε, θέλεις γυαλάκι να σου πηγαίνει. Θέλεις γυαλάκι να σου ταιριάσει, θέλεις γυαλάκι για το πόδι, θέλεις γυαλάκι για το χέρι. Θέλεις τύχη, βραχιολάκι.
26: Είναι καλό, κοπέλα, πάρε, είναι καλό.
25: Είναι πάρα πολύ καλό.
26: Είναι
25: τσάντα, είναι τσάντα, τσάντα, είναι φανταστική τσάντα.
1: Καταπληκτικό.
25: Την προσοχή σας μέχρι την Τετάρτη, παιδιά, έτσι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα ανοίξουν και 7 χώροι, να πούμε. Για δροσιά
1: και air-condition, με κλιματιζόμενοι. Πολύ ωραία, πολύ χρήσιμο. Να μπείτε να τους τσεκάρετε. Αχρίαστη να είναι, αλλά συμπάρχουν, έτσι.
25: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Προσοχή με τον καύσωνα. Τι αγαπημένη τύπη αυτή η πλανόδη, ρε.
25: Πάρε, πάρε, βραχιολάκι, πάρε, ο γυαλάκι.
1: Σε λίγο το θέμα ημέρας. Στο πάμε πρωινό της Δευτέρας.

0: πρώτη θέση και στο ραδιόφωνο σας ο ρυθμός 949. Γιατί μας αρέσει και γιατί σας αρέσει. Οπότε κλασικά στα 8 παρα 20 είναι η ώρα για να κάνουμε συζήτηση.
1: Γεια πες.
2: Είναι αυτή η ώρα που ανοίγουμε το θέμα ημέρας και θέλουμε μεγάλη συμμετοχή σήμερα, γιατί εσείς φεύγετε και πάτε στις διακοπές σας. Οι αδειούχοι ξεκίνησαν οι πολλές άδειες. Και θέλουμε σήμερα να μας πείτε,
0: ναι,
2: ανοίγεις τη βαλίτσα, έτσι, και ετοιμάζεις τώρα.
0: Μούχλα, τι να δω.
2: Ψαμάτα ρε Φορτούνη, τη γρινιά. Λοιπόν, και τώρα θέλουμε να μας πείτε σήμερα ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που παίρνετε μαζί σας στις διακοπές και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, δηλαδή ούτε καν το φανταζόμαστε. Ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές.
0: Το στενεύουμε πάρα πολύ, ναι, αλλά θα το δεχτώ. Γιατί μπορεί κάποιος να μην βάζει αλόκοτο.
2: Τι θέλω, το μαγιό, την πετσέτα, μας πει,
0: ό,τι αισθάνεστε,
2: το κουλό θέλω,
0: ναι, ό,τι αισθάνεστε ότι είναι λιγάκι περίεργο, ναι, ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Μπορεί να μην είναι και κουλό. Δεν θα πάρει ο άλλος το γουδί, ας πούμε.
2: Όχι, ας πούμε η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου, δεν είναι και ό,τι πιο normal.
0: Παίρνεις την εσπρασιέρα μαζί.
2: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Μην πω και εταιρεία. Την μεγάλη.
0: Λοιπόν,
2: κανονικά. Γιατί Χριστέ, θέλω τον πρώτο καφέ της ημέρας να μην τον ψάχνω. Δεν θέλω δηλαδή να ξυπνήσω το πρωί και να ψάχνω να βρω έναν καφέ. Θέλω να τον έχω εκεί.
0: Για θέμα τώρα.
2: Στο χέρι μου.
0: Θέμα.
2: Με το που ανοίγω το μάτι είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Ανοίγω την εσπρασιέρα. Τι να κάνω, με
0: εσπρασιέρα.
2: Στην πλάτη την κουβαλάω στο μάτι.
0: Είναι ο κώδης ή.
2: Είναι μία εσπρασιέρα
0: που. Ψιλοκαλεί. Ψιλοχωράει.
2: Χωράει. Χωράει, ξέρεις που τη βάζω πάντα σε μια σακούλα μέσα και τη βάζω, ναι, πίσω από το κάθισμά μου του συνοδικού.
0: Α, καλά, άμα οδηγείς, εντάξει, το θέμα είναι άμα μπεις μέσα σε πλοίο, άμα δηλαδή χωρίς αυτοκίνητο.
2: Και σε πλοίο να μπω, παίρνω το αμάξι μαζί.
0: Ναι, αμάξι, μια χαρά είναι. Ναι,
2: μπάρω
0: το δέχομαι. Εσπρεσιέρα. Την εσπρεσιέρα σε μετακίνηση με αυτοκίνητο, ναι, τη δέχομαι.
2: Επίσης δεν μπορεί να διανοηθεί ο άλλος ότι εγώ στις 15 μέρες θα πάρω 15 βιβλία μαζί.
0: Σωστά.
2: Γιατί διαβάζω ένα βιβλίο την ημέρα.
0: Ένα βιβλίο, δύο βιβλία, να είναι λογικό. 15 βιβλία δεν προβλέπεται.
2: Παίρνω τη μισή μου βιβλιοθήκη.
0: Εντάξει, καλά κάνεις, αυτό είναι ωραίο. Βαρύ. Ναι. Και τα δυο όμως είναι δύσκολα, ρε παιδί μου, στο κουβάλιμα.
2: Γι' αυτό παίρνω αμάξι παντού, κατάλαβες, για να τα χωράει όλα.
0: Εγώ τώρα τόση ώρα προσπαθείς, μου τα λες, και προσπαθώ να σκεφτώ, δεν μου έρχεται κανένα περίεργο.
2: Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος. Δεν φεύγεις από αυτό,
0: ξέρεις,
2: το σπίτι,
0: δεν
2: μου έρχεται κανένα περίεργο.
0: Αλλά ξέρεις τι, θα μας κοροϊδέψουν κιόλας τώρα. Δηλαδή το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό. Πετσέτα, ρε παιδί.
2: Σε λατρεύω.
0: Θα σου πω
2: μισό λεπτό. Πετσέτα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί τώρα το σκεφτόμουν τόση ώρα. Περίμενε, ναι, θα παρεξηγηθώ.
2: Όχι, γιατί παιδί μου, στήλ
0: λοιπόν,
2: είναι.
0: Επειδή...
2: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, στήλ είναι, αλλά μην μείνουμε στήλ άλατο. Λοιπόν, όταν εγώ έχω, α πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω, ναι, σαν παρεό, αλλά, ναι, από μέσα είναι πετσέτα.
2: Ναι. Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
0: Με ποια
2: είναι το λέω, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι απλά, είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά τα ραχνοήφαντα που τα φοράς μόνο για να καλύπτουν και να,
2: ναι,
0: βγαίνει το ποδαράκι έξω. Βγαίνει και το ποδαράκι έξω, αλλά είναι και πετσέτα, δηλαδή ρουφάει και τα νερά.
2: Αλλά
0: με βολεύουν πάρα πολύ. Γιατί τις πετσέτες τις πετσέτες τις
2: θα σου πηγαίνει με ποια έννοια το λέω, ρε παιδί.
0: Και βάζω 2-3 μέσα.
2: Και θα είσαι πολύ σεξι με αυτό. Γιατί γελάει.
0: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
2: 2-3 παρεό τα παίρνει μαζί.
0: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
2: Εγώ παρεό το βλέπω. Αυτό που λες εσύ το βλέπω παρεό. Και πολύ, λοιπόν, καλά κάνεις και το παίρνεις.
0: Λοιπόν, το παρεάκι τι παίρνει άραγε, τι περίεργο βάζει μέσα στη βαλίτσα.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Τι παράξενο έχεις βάλει μέσα στη βαλίτσα σου και δεν φεύγεις για διακοπές,
0: λοιπόν,
2: χωρίς αυτό.
0: Καφέ λεοπάρ με μπλε καρδούλες.
2: Γι' αυτό σου λέω. Μια πάπια
3: με... Ποια πάπια?
4: Μια πάπια με παπιά!
0: Πάμε 10.
2: Πάμε πρωινό.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε!

0: Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω στο ρυθμό 949. Βασίλη, συνονόματε ηρέμηση σε παρακαλώ με τις απαιτήσεις εδώ πέρα.
1: Τι απαιτήσεις?
0: Έχουν εδώ πέρα ζητήματα. Λένε πες στην Αθηνά. Όχι. Η απάντηση είναι από μένα όχι.
1: Ωραία, μη μου πεις. Τι λένε να μου πεις?
0: Τίποτα. Θέλει να ξεκινήσουμε, λέμε γλωσσοδέτες. Είναι άλλο το θέμα ημέρα σήμερα.
1: Όχι, ήταν άλλο, άλλη μέρα.
0: Σε παρακαλώ, Βασίλη.
1: Σήμερα λέμε τα παράξενα αντικείμενα που πρέπει να παίρνεις μαζί σου τις διακοπές οπωσδήποτε. Όπως και να έχει.
0: Ναι, και λέμε και καλοκαιρινά πράγματα. Να, όπως ας πούμε, υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, έτσι, που απαγορεύεται και διώκεται από τις τοπικές αρχές να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
1: Μπράβο. Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν άλλος
0: η πρακτική ορίσει. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά. Εντάξει, απαγορεύεται.
1: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Και τον κόβεις, λες αυτό στο έργο του Ράι.
0: Έρχεται ο πολιτσία. Γιατί τι σκέφτεσαι?
1: Γιατί αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
0: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι? Γιατί χάνεται.
1: Κοίτα, δεν είναι ωραίο πράγμα, η αλήθεια είναι. Να το σκέφτεσαι ότι κάποιο.
0: Σε είδα, πετάχτηκες από την ξαπλώστρο και πήγες τρέχοντας. Γιατί? Και βούτυξες.
1: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχεις κλείσει τα μάτια.
0: Λοιπόν, μπήκες σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκες. Δροσίστηκες τώρα εσύ.
1: Γιατί μπήκες τόσο λίγο? Έλα εδώ!

0: πας σε καλό μας με τη θάλασσα. Λοιπόν, έχει συζήτηση αυτό. Ναι. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε μετά και με την Μπέτη όταν τώρα που θα ξεκινήσουμε, τη δεύτερη ώρα που θα έρθει. Εντάξει.
1: Το ξελάφρωμα μέσα στο νερό.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Ναι. Όπως θες, πες το.
1: Ναι,
0: αυτή την παράνομη πράξη. Την παράνομη πράξη. Εντάξει. Ναι. Ακολουθεί τώρα μια πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι την θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών και ταυτόχρονα ξύνομαι. Αλλά μην αγχώνεστε, εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άος μου, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, γιατί ακούω εγώ τα άλογα. Έρχεται η Μέτη Μαγκύρα. Μη φύγει κανείς, εδώ να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτο.

0: ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ. Δεξιά.
9: Γιατί εσύ?
10: Αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Tapas, churros, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolution F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
23: Ωχ, καλά τα άκουσες, Ραδινά.
24: Βέβαια, αγάπη μου, είναι η ώρα. Έφτασε η στιγμή να μπει στο στούντιο του ρυθμού. Η μία.
23: Μπίσα, κύρα.
0: όχι.
2: Η Μπέτη Μαγκύρα. Ποια Σακύρα, Μαγκύρα.
0: Ακριβώς, τι Σακύρα.
2: Άντε ντε, ποια Σακύρα, παιδιά, η Μαγκύρα. Που στο κάτω-κάτω της γραφής, συγγνώμη που θα το πω, αλλά μια από τα ίδια πάλι, ρε παιδί μου.
0: Η Σακύρα.
2: Εντάξει, γι' αυτό θυμίζει το μουσείο Σακύρα.
10: Ναι, αλλά κάποια στιγμή
2: για το κούνημα, για το
0: είναι
2: ρυθμό.
0: Είναι το μουντιάλ το πρόσωπο.
2: Έλα, ναι, 10. Και το Waka Waka που έλεγε για το προηγούμενο μουντιάλ. Για το προηγούμενο μουντιάλ δεν ήταν το Waka Waka.
10: Το 10 δεν ήταν καλέ το Waka Waka, το 2010.
2: Ποιο 10, παιδί μου.
0: Ήταν πάντως για μουντιάλ, τραγούδι μουντιάλ.
10: Κάτσε,
0: το πρόγω τώρα.
2: Παιδί μου, το προηγούμενο που έγινε στην Αφρική δεν έγινε.
10: Καλημέντε, σε ποιο μουντιάλ ήταν το Waka Waka.
2: Βραζιλία,
0: τώρα εμείς εδώ πέρα οι ποδοσφαιρόφιλοι τα κάναμε μούτι. Καλημέρα.
10: Δεν βλέπουμε για το ποδόσφαιρο, δεν βλέπουμε για τη Μαντόνα και τα.
0: Ναι, βλέπουμε για τα ποδαράκια τα.
10: 2010 βρεμένα θα μου πείτε, στην Νότια Αφρική.
0: Τα ποδαράκια του Μέση.
10: Περάσαν τα χρόνια, Μπέτη μου.
2: Το 10?
10: Βεβαίω, αν χθε.
2: Πριν 16 χρόνια το Waka Waka.
10: Στην Νότια Αφρική.
2: Σαν
0: χθε μα πείτε
10: εμένα.
2: Πριν 2 χρόνια μου φαίνεται αυτό.
10: Πιο διαβασμένη δεν υπάρχει.
0: Είδαμε χθες τον αγώνα.
2: Κοίταξε, είχε live η ανιψιά μου και ήταν πάρα πολύ ωραία και έπρεπε οπωσδήποτε να πάω. Οπότε γύρισα, 9 η ώρα ήταν το live, 9.30 ξεκίνησε, γύρισα και πρόλαβα δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος που δεν έχασα και τίποτα.
0: Χαρά, από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε.
2: Ναι, ήταν λίγο βαρετούλης ο αγώνας. Δεν ήταν. Δηλαδή η Αγγλία-Αργεντινή είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να το δεις.
0: Είχε.
2: Ο ημιτελικός πέσανε τόσα γκολ όσα δεν πέσανε σύνολο σχεδόν.
10: Ναι,
2: 10 γκολ.
10: Ήταν ωραία.
0: Η Ισπανία πάντως τους άδωσε και την Γαλλία την έβγαλε απ' έξω ενώ τα μεγάλα φαβορί.
2: Έπαιζαν τρομερή άμυνα αυτή. Δεν τους έπαιρνε στην μπάλα με τίποτα.
0: Κοίτα να δεις, ε.
2: Ναι, ναι, φοβερή.
10: Είχαν μεγάλη κατοχή. Από το πρώτο λεπτό είχαν.
2: Απλά δεν είχε πολλά σουτ, δεν είχε φάσεις πολλές.
0: Ήταν άδικο να μην το έπαιρνε η Ισπανία.
10: Δεν είχε σόου.
2: Και δεν είχε γκολ, ρε παιδιά. Άμα δεν μπει γκολ. Με ένα γκολ τώρα, γκοτσάμ τελικός, με δυο παρατάσεις.
0: Τι Μαντόνες εκεί πέρα στο διάλειμμα, τι.
10: Ναι, Μαντόνα, ένα κορεάτικο συγκρότημα.
2: Η BTS παίρνει, πιο κορεάτικο. Η BTS είναι.
0: Ένα κορεάτικο.
10: Δεν τους ξέρω,
0: συγγνώμη.
10: Με συγχωρείτε.
0: Α, η BTS ήτανε.
10: Να ακούω και BTS, τα ακούω όλα πια με κορεάτικο.
0: Είναι σαν να λέμε άστο.
2: Μαντόνα, Σακύρα, Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Οι περισσότεροι φαν στον πλανήτη.
2: Εντάξει, μπράβο, ήταν πολύ ωραία. Ο Τόμ Κρουζ.
10: Θα σας τα πω όλα στη φόρα.
0: Σουχολίστα.
10: Ναι, ναι. Όχι, τι ήμουν, κάτσε. 40 άτομα πήγανε από τη
2: Γαλλία. Τραμπ με Μελάνια.
0: Μας άκουγες.
2: Ισπανία, ο βασιλιάς με τη Λετίθια. Αυτή είναι η Λετίθια, πώς
0: λέγεται. Μας άκουγες.
2: Ναι.
0: Γιατί συζητούσαμε πολύ σοβαρό θέμα. Για ανθρώπους που πάνε και ξελαφρώνουν μέσα στη θάλασσα.
2: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Εντάξει.
2: Το ξέρω, ναι.
10: Το ξέρεις ότι στην πισίνα υπάρχουν πισίνες και δεν το λένε κιόλας και τρώω στην ξεφτύλα του αιώνα.
0: Που
10: αλλάζει χρώμα στο νερό.
0: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώς τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
2: Και εκεί που εσύ ανακουφίζεις, αχ, κάνει ο άλλος.
10: Νάτος, αυτός είναι, κατουράει!
0: Μαζεύτε το!
10: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κύριε Μαγκύρα, στην πισίνα!
2: Παναγία, μιλάμε.
10: Τέλος.
2: Να, κυρακιά τη συμφωνία.
0: Να ανοίξει, γίνεσαι καταπιεί.
2: Να ανοίξει πραγματικά.
0: Όμορφα.
2: Το πηγάδι να με ρουφήξει.
10: Λοιπόν, συζητάμε σήμερα θέμα ημέρας. Ποιο αντικείμενο που δεν το φανταζόμαστε καν, εσύ οπωσδήποτε παίρνεις μαζί στις διακοπές σου. Σου δίνουμε χρόνο να το σκεφτείς. 6937-949-949 στο
0: βάγιο.
10: Στείλτε μας.
0: Εκτός και το έχεις έτοιμο.

0: ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ.
1: Αφού θέλατε τα παρασκήνια όλα.
0: Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με το εισιτήριο, αγαπητοί, για το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Το κόστος. Το φθηνότερο εισιτήριο που πουλήθηκε για τον τελικό του Μουντιάλ ήταν 5.800 ευρώ.
2: Τι λες, ρε, εσύ, Αθηνά.
0: Ναι. Και το ακριβότερο κανονικά είχε κόστος 9.500 ευρώ, έφτασε όμως μέχρι και τα 39.000 δολάρια ακριβότερο εισιτήριο για, στα επίσημα και τα αυτά.
1: Δεν είχε με 1.000 ευρώ,
2: ας πούμε. Μισό λεπτό, ρε. 5.800 για να μπεις στο γυμνάσιο.
1: Κάτσε, άλλη τιμή έχει το πρώτο διάζωμα, άλλη το πάνω στο διαολυμάνα που δεν βλέπεις τίποτα.
0: Λέει, ήταν πανάκριβα.
2: Και ήταν και τεράστιο.
0: Μιλάμε τώρα για σοου, μέχρι Μαντόνα.
1: Μιλάμε για λεφτά.
0: Στην τελετή εμφανίστηκαν Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Chris Martin, Jennifer Hanson, Robbie Williams κλπ. Κλπ. Που μίλησαν κιόλας κάποιοι. Δεν ξέρω αν το είδατε. Δεν κάνανε σοου, απλά μίλησαν.
2: Ένα ημίωρο πήγε, λέει, το διάλειμμα, μισή ώρα.
0: Ναι.
2: Ενώ
0: πήγε μισή ώρα, αλλά εσύ είχε τόσους καλλιτέχνες.
2: Υπήρξε πολύ γκρίνια γι' αυτό.
0: Γιατί το άκουγα κι εγώ από τα
2: ποδοσφαιρόφιλους και ανεβάζαν και τύπου εγώ παιδιά έβαλα εδώ μου διάλειμμα και είδα αυτό.
1: Ξεχνάς το αντιδράσει.
0: Εντάξει να μην έχει και λίγο σόου, ρε παιδιά.
1: Και στο Super Bowl έχει. Αλλά είναι 12 λεπτά. Αυστηρά.
2: Και είναι και σόου, όχι τσατραπάτρα.
0: Στο Super Bowl.
2: Απλά δεν έχει καθιερωθεί. Είχαμε ξαναδεί σε μοντέλο τέτοιο μεγάλο διάλειμμα.
1: Όχι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί.
0: Και ήταν στην αρχή στο Ηλίξη. Στη μέση δεν είχε, νομίζω, μέχρι τώρα στο μοντέλο.
2: Δεν ήταν κακό.
0: Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί κόσμοι πήγε, όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, τον είδαμε. Πήγε ο Ρόμπερτ Ντάνι Τζούνιορ, Ματ Ντέιμον από ηθοποιού, Τόμ Κρούζ, Μπραντ Πιτ, ο Σαλαμέ.
1: Ο Σαλαμέ με την Τζένερ.
0: Με την Κάιλι Τζένερ. Τζούλια Γκάρνερ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Ήταν εκεί.
1: Και ο Χαβιέ. Ναι, Ισπανία έπαιζε.
0: Ναι, με τη φανέλα της Ισπανίας.
2: Και σε άλλους αγώνες ο Χαβιέ.
0: Βέβαια. Και ήταν εκεί η Μπιγιονσέ με τον Τζέι Ζι.
1: Μη μισκάς.
2: Τι λέρε, παιδιά. Πού χωρέσαν όλοι αυτοί.
0: Πάρα πολλοί κόσμος είχε πάει. Κάτσε, βλέπω εδώ πέρα. Α, Μπέκαμ. Το ζεύγος Μπέκαμ. Ναι, βέβαια.
2: Είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον τον κύριο Γιώργο τελικά από
0: ό,τι. Ο δικός σου δεν πήγε. Ναι, είχε πολύ. Ο Τόμ Χάρντι δεν πήγε.
1: Δεν πάει καλά στην μπάλα. Κάτι ζιουζίτσου παίζει.
0: Δεν πήγε. Ήτανε και ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας, ναι. Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία βραδιά.
1: Η Λετίσια που την είδε πάνω τραβήχτηκε. Την είδε πολύ φρέσκια.
0: Για πες το μας αυτό.
1: Δεν στα λέω.
0: Έκανε
2: πολύ
0: δηλαδή.
2: Φρέσκια,
1: ναι, πολύ, πολύ.
0: Μίνι λίφτ την είδε ή ολικό.
1: Μπα. Ναι, μπορεί και να είναι και μήνυμα.
0: Μπορεί να είναι και μήνυμα. Ωραία, πάντως ήταν μια φανταστική βραδιά. Έτσι,
2: μόνο μπάλα δεν είδαμε. Τα γύρω-γύρω ήταν τα πιο ενδιαφέροντα.
0: Μιας και είμαστε στο εξωτερικό, να σας πω και κάτι που έγινε και μετά θα έρθουμε στα εδώ στα εγχώρια. Ναι. Η Beyoncé και ο Jay-Z πέρασαν μεγάλη ταραχή, σου λέει.
1: Γιατί
0: ένας άντρας έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω στην πύλη του σπιτιού τους.
1: Άστο καλό.
0: Ναι, και πριν πάνε στο Μουντιάλ είχαν ταραχές. Κινήθηκε, λέει, με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε στις μηχανικές πύλες του συγκροτήματος, προκαλώντας και σημαντικές ζημιές.
1: Τώρα οι πύλες
0: και
1: φρούριο στα 5 χιλιόμετρα.
2: Οι πύλες είναι εδώ και το φρούριο το άλλο είναι μέσα στην Κηφισία στο σπίτι. Καλά, οπότε μην αγχώνεσαι και πιο πέρα.
0: Ναι, αλλά τους έκανε ζημιά 12 χιλιάρικα. Δεν παίζουν
1: οι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι θα στεναχωρηθούν πολύ συγκεκριμένοι.
0: Πάρα πολύ, θα τους βάλεις μέσα. Εδώ στον Αντένα, λοιπόν, η Σία Κοσιόνη ανακοινώθηκε και επίσημα.
1: Ωραία.
0: Έρχεται στον Αντένα.
2: Βεβαίως.
0: Θα έχει το ρόλο μάλλον
1: σχολεία. Είχε γραφτεί, απλά είναι επίσημη τώρα η ανακοίνωση.
0: Ναι, είχε γραφτεί, αλλά έκανε και η ίδια post.
2: Ένα post, ναι.
0: Έκανε και η ίδια post που έλεγε ότι ανοίγω σήμερα ένα καινούργιο κεφάλαιο και όλα αυτά και από κάτω τις έχουν γράψει και ο κύριος Χατζηνικολάου της έγραψε «Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Αντένα». Ήταν, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο συζητιότανε και έγινε τελικά.
2: Ωραία.
0: Πάρα πολλά ακούγονται και για τα τηλεοπτικά, το τι θα δούμε από Σεπτέμβριο. Αλλά να μην σας τα πω.
1: Όχι, να μας τα πεις.
2: Εκτός αν είναι κανένα καραμπάμ, πες τα μας. Ναι.
0: Δεν είναι καραμπάμ και δεν είναι και επιβεβαιωμένα.
2: Κάτι για τετράδες έλεγες πριν, κάτι, όχι αυτά.
0: Ναι, κάτι τέτοια ακούγονται για το πρωινό του Open.
1: Τι
0: είχε πες. Δεν έχω ακόμα επίσημα. Θα σας τα πω από αύριο. Ναι, πρέπει να γίνει ρεπορτάζ. Δεν θα είναι σίγουρη η Μαρία Σολομού.
2: Α, ορίστε.
0: Κάπου. Δεν θα είναι και στο YouTube όμως. Γιατί το παρατάει.
1: Ναι, το ανακοίνωσε.
0: Το παρατάει. Το μετάνιωσα φρικτά, λέει, που πήγα κάποια επεισόδια του podcast στην τηλεόραση. Είπε σε συνέντευξή της. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι. Δεν πήγα να πάρω τη δουλειά κανενός, λέει. Ήταν κάτι δικό μου, αλλά δεν.
1: Και γιατί το μετάνιωσε.
0: Δεν ξέρω, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στο podcast έκανε, λέει, συζητήσεις με ανθρώπους που θαυμάζει. Ήταν όμως και 2-3, λέει, που ήθελε να τους κλωτσίσει.
1: Ναι. Γιατί όμως μετάνιωσε που πήγε στην τηλεόραση.
2: Γιατί πήγε άπατο.
0: Εντάξει, δεν πήγε καλά, μωρέ.
1: Μα αυτό, παιδιά, πήγε. Αλλά
0: δεν ξέρω κιόλας.
1: Δεν πήγε για να κάνει νούμερα. Πήγε. Ναι, θέμα χορηγικό ήταν.
0: Ναι,
1: εμπορικό ήταν. Το μετάνιωσε.
2: Δεν
0: ήθελε.
2: Δεν ξέρω και το μετάνιωσε τότε.
1: Μήπως σχολιάστηκε too much, ίσως.
0: Άλλη Μαρία λέει έβλεπε στα γυρίσματα και άλλη σε αυτό που έβλεπε στην τηλεόραση. Αυτό είπε μόνο.
2: Α, δεν ήταν ατόφια τα επεισόδια.
1: Αυτά
2: δηλαδή
1: τα επεισόδια όμως ήταν για YouTube που απλά παίχτηκαν στην τηλεόραση.
2: Ήταν ξαναμονταρισμένα.
0: Δεν ξέρω
2: μήπως
0: τώρα πώς θα εννοούσε. Αυτό σας κάνει σας εντύπωση ότι δύο-τρεις καλεσμένους που είχε στο podcast ήθελε να τους κλωτσίσει.
1: Ε, καλά, σιγά. Η πρώτη είναι η τελευταία.
2: Καλά,
1: εμείς
2: πρώτη
1: δεν
2: φορά
1: είχαμε φέρει καλεσμένους που μπορεί να με τους χωνεύαμε ή να τους κλωτσίσουμε. Δεν έκανα
2: πρώτη φορά
1: με όλους αυτό.
2: Καλά λέει.
0: Θες να σκέφτομαι ποιος είχε καλεσμένους στο podcast για να δω.
1: Να ψάξουμε τώρα να δούμε.
2: Αλλά κλωτσιά είναι ακραίο
1: η κλωτσιά. Η κλωτσιά είναι ακραίο.
0: Και καλά, μα ούτως σας τα λέει έτσι η Μαρία. Πάντα είναι λίγο πιο τέτοια. Εντάξει, αυτά λοιπόν τα νέα. Άντε και στα επόμενα. Και στο επόμενο Μουντιάλ τώρα χωρίς Μέση.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
2: Και αύριο με περισσότερα τηλεοπτικά.
0: Θα είσαι για μάλλον. Σας φέρω βρε τηλεοπτικά αν τα θέλετε. Σας φέρω.

0: πάντα τα βασικά φάρμακα και ιδιαίτερα το Imodium. Γιατί μπορεί να μας πάει ξελίπη με αυτά που τρώμε.
1: Βέβαια. Χρήσιμο το Imodium, όντως.
0: Χρήσιμο. Αλόκοτο δεν το λες. Πολύ τέτοιο το λέω. Ο Παύλος, ας πούμε, λέει: επειδή τόσα χρόνια πάω στα Πατρία Εδάφη, θα πάρω οπωσδήποτε τις δύο εργαλειοθήκες μου που έχουν από πρόκα μέχρι ηλεκτροκόλληση. Γιατί όλο για κάτι θα χρειαστεί. Σίγουρα με ρεμέτι θα βγει στο κορμιό. Παύλο που πιάνουν και τα χέρια σου. Η Ελίτσα λοιπόν λέει: παίρνω ένα συγκεκριμένο λούτρινο που χωρίς αυτό δεν κοιμάμαι.
2: Α. Όχι.
0: Ξέρω άνθρωπο, ναι, ξέρω άνθρωπο που παίρνει μαζί του το μαξιλάρι του.
2: Καλά, εγώ είμαι αυτή. Παίρνω και το μαξιλάρι.
0: Α, και το μαξιλάρι γιατί
1: δεν θα μείνει να χωρέσει τίποτα άλλο στο αυτοκίνητο.
2: Τι σημαίνει αυτό, εσύ, εσύ, γιατί βάζει λόγια στο ζευγάρι. Γιατί βάζει λόγια στο ζευγάρι, γιατί τσακωνόμαστε κάθε φορά.
1: Άρα έχει κι άλλο την ίδια άποψη με εμένα, όχι μόνο εγώ.
0: Εντάξει, και τι να κάνω όμως. Έχει απόλυτο δίκιο, θα αρχίσω να το παίρνω κι εγώ. Γιατί εγώ θέλω που πουλένει ο μαξιλάρι και όπου πάω έχει κάτι στουπέτσια.
2: Στουπέτσια.
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Μπράβο, ρε παιδί.
0: Υποφέρω.
2: Παίρνω λοιπόν το πουπουλάκι μου. Τι να κάνω,
0: δεν είναι πριγκιπικό, αγάπη μου. Εγώ και στο σανίδι θα κοιμηθώ. Αλλά θέλω το πουπουλάκι ο μαξιλάρι.
1: Κατά τα άλλα, ναι.
2: Ακού φορτούνι για να μην κοροϊδεύει. Αν δεν πάρω το μαξιλάρι μου την επόμενη μέρα, που το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθώ, το πρώτο πρωί θα έχω πονοκέφαλο. Είναι θέμα αυγενικό.
1: Μετά συζητούσαμε και είχαμε και απορία για κάμπινγκ.
2: Ναι.
1: Αφήστε το.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άλεξ λέει: εγώ κάθε καλοκαίρι κουβαλάω ένα τεράστιο κεφάλι της Hello Kitty μαζί μου. Και όλοι με κοιτάνε με απορία. Αλλά plot twist, μέσα είναι ένα στρώμα relax για την παραλία. Είναι από αυτά που κλείνουνε μωρέ και γίνονται, ξέρεις, μαξιλαράκια. Και αυτό είναι ένα Hello Kitty στρώμα.
2: Και τι, άμα βολεύεσαι.
0: Μέσα λοιπόν ένα στρώμα relax για την παραλία για επικούς ύπνους, με αποτέλεσμα να έχω αδιάβαστα 5 βιβλία εδώ και 2 χρόνια. Τα πάω και τα φέρνω στα νησιά. Κάνω να τα δώσω, λέει, στην Αθήνα.
1: Και εγώ έτσι, κάπου έχει μείνει.
0: Σε μένα να πιάσουν τόπο. Ο Μάρκης, καλημέρα από Κεφαλονιά. Εγώ θα πρότεινα, λέει, στους Αθηναίους που θα ξαμοληθείτε στα νησιά να πάρετε μαζί σας Ζάναξ, Λεξοτανίλ, ώστε να είστε ήρεμοι με εμάς της εστίασης. Καλό καλοκαίρι.
1: Το
0: λέει εστίαση τώρα ο Μάρκης, κατάλαβες.
1: Τι τραβάνε.
0: Και ο Βασίλης λέει: λοιπόν, αυτό που θα πάρω μαζί μου στις διακοπές είναι το νέο μου πατίνι. Είμαι τρελός για δέσιμο, όλοι γελάνε. Και φυσικά έχω μαζί μου και το πουλί μου. Μία μου παρεξηγείτε. Το ντρόουν, λέει η πουλή του.
2: Α, το ντρόουν, ναι.
0: Ναι.
2: Φορτούνι, άμα πάμε ελαφώνισο θα φέρουμε ένα ντρόουν.
0: Ο Άλεξ ρωτάει και το link για την πετσέτα παρεώ του Βασίλη.
1: Α, καλά.
0: Όχι τώρα. Για μένα, λέει.

0: πριν φύγουμε για διάλειμμα εδώ στο ρυθμό 949 Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλέδου και Μπέτη Μαγκύρα. Και
1: έτοιμη
0: θέλω
1: για να
0: ετοιμαστείτε. Ετοιμήστε, είσαι Φορτούνη.
2: Πού θα πάμε, πού?
0: Το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30, αύριο δηλαδή, ο Αντένα μας ενώνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος, να ξέρετε, είναι ελεύθερη για όλους. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πολύ σημαντικό. Να πάτε να γλεντήσετε όσοι μπορούμε. Και εγώ μπορεί να πάω, να σου πω, άμα δεν
1: πότε είναι.
0: 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα.
1: Ωραία, εύκολα. Τέλεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που πάμε.
2: Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Κουνούπια, όχι πια, το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία.

0: 10 φαρμακεία σου στο δρόμο μου τα πουλάνε.
1: Θα το βάλεις και θα είσαι κούκλα θεά. Θα πάρεις και ένα καπέλο.
0: Κούκλα και θεά είμαι ούτως ή άλλως.
1: Καλά. Θα πάρεις και ένα καπέλο ωραιότατο. Μεγάλο σήμερα, γιατί 38 βαθμοί θα φτάσουν του Κελσίου η θερμοκρασία. Και μέχρι την Τετάρτη θα μας πάει έτσι. Οπότε πάρε καπέλο, πάρε και ένα ανεμιστηράκι. Θέλεις ανεμιστηράκι 2 ευρώ. Πολύ ωραίο ανεμιστηράκι.
0: Ανεμιστηράκι θέλω.
1: Βγάζει και νερό. Βάζεις από πίσω το μπουκάλι και ρίχνεις εσύ πάνω στο ανεμιστηράκι και στο πετάει στη μούρη.
0: Από πίσω το μπουκάλι που το βάζεις δεν ήταν και πολύ.
2: Και πετάει και νερό στη μούρη.
1: Έλα πάρε, πάρε.
0: 2-10-68-35-7-22 η Μαντάμ Μπακίρα ήρθε.
1: Αχ, καλέ,
0: εσείς που είστε.
1: Δεν είπαμε ότι ήταν στο Μουντιάλ εχθές η Μαντάμ Μπακίρα δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Θα μας το πει,
0: θα μας το πει, φαντάζομαι.
1: Ποιος την ακούει.

0: με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει και αυτός ισπανικά,
1: ναι.
0: Και με ρυθμούς μουντιάλ πάμε να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακύρα.
2: Ντάνιον γκρρρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακύρα.
1: Όλα, όλα. Όλα Μαντάμ Μπακύρα, όλα.
0: Και τα άλλα,
1: όλα ή τίποτα, λέω εγώ.
3: Τι έγινε,
0: χαμός.
1: Τι έγινε,
3: άϊπνη.
1: Άϊπνη, χάλια, κουρασμένη, εξαντλημένη. Προσπαθούσα να συνεφέρω τον Λάιονελ Μέση. Είχα και τη Βικτόρια Μπέκαμ που μου πρίζε τα μη ποτέ. Με έκανε έξαλλη αυτή.
3: Γιατί τσακωθήκατε με την Βικτόρια? Σας είδαμε σε ένα site μαλλί.
1: Μα με έχει πάρει ο Ντέιβιντ. Ο Ντέιβιντ είναι φίλος μου, εγώ αυτή δεν τη γονεύω.
3: Ναι.
1: Με έχει πάρει ο Ντέιβιντ γιατί θυμάστε πριν λίγο καιρό που είχαν πάει στις Αγγλίες τα...
3: ναι,
1: τους αγώνες και αυτή δεν πανηγύριζε και καθόταν εκεί σαν το κουτσουρό.
3: Ναι.
1: Την κράξανε λοιπόν. Με παίρνει ο Ντέιβιντ να πάω να βοηθήσω. Πάω και της μιλάω. Πάει στην επόμενη αυτή, ξαφνικά σηκώνεται, πανηγυρίζει. Τη λέω: δεν χρειάζεται να πας από το μηδέν, από το ζενίθ, στο ναδύρ. Σου είπα να τα κάνεις διαδοχικά και σιγά σιγά τέλος πάντων.
3: Παρεξηγήθηκε.
1: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή μου έχουν βγάλει την πίστη. Ήταν και όλοι μαζεμένοι οι πελάτες εκεί. Τι Ντόναλντ, τι Μελάνια. Η Μελάνια να με παίρνει τηλέφωνο. Να έχω τη Βικτόρια από το ημία. Να έχω το Μέση να κλαίει. Δεν ήξερα που να προλάβω.
0: Δεν είδα τα αγώνα καθόλου.
1: Μου έρχεται να του παρατήσω όλου. Έκανα χάλια ήταν ο αγώνα. Τι να δω. Ούτω ή άλλω δεν είχε και τίποτα να δω.
3: Μα ήταν και όλοι οι πελάτες εκεί. Ο Ρόμπερτ Ντάνι Τζούνιορ, όλοι.
1: Όλοι, όλοι. Πού τον ξέρει εσύ τον Ρόμπερτ?
3: Δεν τον ξέρω.
1: Αυτό γιατί γελάει.
3: Γελάει γιατί τον ξέρει όλοι, όλος ο κόσμος τον ξέρει.
0: Όχι,
3: τον
0: που ξέρεις ότι ξέρει από κοντά τον Ρόμπερτ.
1: Είναι, ναι, είναι και κράσμου. Είναι και κράσμου.
3: Μα παλιό. Εγώ κατάλαβες. Γνωρίζω ότι υπήρχε παλιά.
0: Εντάξει, δουλίτσα να γίνεται όμως.
1: Εγώ
0: να
1: τον
0: ανέστησα
1: τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ γιατί θυμάσαι ότι είχε ένα πρόβλημα με τον εθισμό,
3: ναι,
1: τεράστιο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε εξαφανιστεί.
3: Ναι.
1: Μετά δηλαδή που έπαιξε τον Τσάρλι Τάπλιν και πήρε και το Όσκαρ το παιδί, εξαφανίστηκε τελείως από το Χόλιγουντ.
3: Εκεί τα φτιάξατε
1: εσείς. Όταν δεν τον ανέλαβα εγώ, τον ανέλαβε η γυναίκα του η Τωρινή που είναι παραγωγός. Yeah. Αλλά με φώναξε να τον βοηθήσουμε να επανέλθει να κάνει το comeback. Mm. Και από την ώρα που έκανε το comeback είδες που είναι. Mm. Χαμός γίνεται.
3: Ναι, χαμός γίνεται.
1: Βοήθησα πάρα πολύ και εγώ, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ορίστε, αυτά
1: τώρα ήταν. Εδώ ποια είναι η δουλειά μου, Φορτούνη?
0: Η δουλειά μας είναι να τραγουδήσουμε.
1: Άντε βάλτο. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς ονομάζεσαι?
4: Αλεξάνδρα.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα η Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αλεξάνδρα. Μπράβο. Να σου πω, Αλεξάνδρα, πού είσαι?
4: Σπίτι.
1: Σπίτι. Κάτι κοτούλες ακούω πίσω μου φαίνεται. Κάτι. Όχι. Τι ακούγεται?
3: Κάτι ακούγεται, ναι.
0: Εμείς ακουγόμαστε γιατί μας έχει δυνατά στο ραδιόφωνο.
1: Και σαν κότα ακούγαμε εγώ. Τι άλλο θα ακούσω δε που δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο να μας ακούς από το γιατί κάνει έκο.
4: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Είδες, καμπάνα τώρα.
4: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε.
1: Καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ξεκινάω.
4: Ξεκινά.
1: Ωραία. Swear that we won't break up. Never, never, never again. Swear that we won't go back. Never, never to the old days.
4: Ορκίσου να μην χωρίσουμε.
1: Ναι, φίλε. Να μην χωρίσουμε. Να πάμε δεύτερη.
3: Το είχαμε κάνει η διασκευή εδώ, μεταμέρα με την Πέτη.
1: Με την Πέτη και τον Βασίλη, ναι.
3: Ναι. Μπράβο, Αλεξάνδρα, μου κέρδισες 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Παιδιά, σας έχω υπέροχα νέα. Δεν θα τσακώνεστε πια στο τραπέζι αν θέλετε πίτσα μπέργκερ.
1: Γιατί
3: στην πίτσα φαν υπάρχει ένα smart box selfie.
0: Τι
3: που
0: λες?
3: Παίρνεις και πίτσα και ένα λαχταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50. Βεβαίως. Και την αγαπημένη σου ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές. Πω, εγώ θέλω να φάω σκορδόψο μου, δεν ξέρω γιατί μου έχει βγει αυτή η λαχτάρα. Αυτή η πίτσα φάζοντας.
1: Πόσους μήνες έχεις να φας πίτσα?
3: Δεν τρώω πίτσα.
1: Α, ούτως ή άλλως.
3: Έχω πολύ καιρό. Έχω πολύ τάνθρακα πολύ και δεν την τρώω.
1: Λόγω δίαιτας.
3: Ναι.
1: Όχι, δεν την τρώω γενικά.
3: Όχι, λόγω δίαιτας.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Θα πάρω 2 πίτσα φαν με την Αλεξάνδρα μαζί.
0: Αλεξάνδρα, μπράβο σου.
1: Μπράβο, Αλεξάνδρα.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Μπράβο και σε μένα που τα κατάφερα και ήρθα με το Lear Jet στο ραδιοφόρο πρωί. Πάω να κοιμηθώ τώρα.
3: Καλή
1: ξεκούραση.
0: Καλή ξεκούραση. Bye bye.

0: γάμο στο ρυθμό 949. Έτοιμοι για να κάνουμε τις βόλτες μας, να πάμε.
1: Πού θα πας, θα κάνετε τουρισμό?
0: Ναι, εντάξει, να δούμε και να κάνει ένα αξιοθέατο.
1: Ναι, προσοχή στα μουσεία, παιδιά, γιατί μάθατε τι έγινε. Συνελήφθη ένας άνδρας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, παιδιά, τι έκανε?
2: Τι?
1: Ήτανε ξεναγός σε ένα μουσείο.
2: Ναι.
1: Βασικά δεν ήταν ξεναγός στο μουσείο, έπαιζε τον ξεναγό στο μουσείο, τον παρίστανε. Και τον συνέλαβαν. Όχι. Την είχε δει αυτός, ήθελε να γίνει ξεναγός. Είχε πάρει το καρτελάκι, το φόραγε κανονικά.
2: Ένιωθε ξεναγός, ήθελε να νιώσει ξεναγός.
1: Και έβγαζε από το μυαλό του ιστορίες.
2: Και τι πειράζει?
1: Έτσι το καταλάβανε. Πήγαινε στους πίνακες, στους μεγάλους. Και αντί να, ας πούμε, είχε τον Μποντιτσέλη, έτσι, την Αφροδίτη, που βγαίνει, έλεγε, αυτή εδώ πέρα ήτανε η θεία μου η Σούλα, η οποία είχαμε πάει στα Καλάβρητα μια φορά και είχαμε φάει. Έλεγε δικές του ιστορίες. Έλεγε δικές του ιστορίες για τους πίνακες και εκεί τον καταλάβανε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, αν δεν το έκανε αυτό, δεν θα τον είχαν καταλάβει. Θα δούλευε αυτό εθελοντικά σαν ξεναγός.
0: Εγώ,
1: ας πούμε,
0: δεν θα καταλάβαινα τίποτε, διότι είμαι και ανίδιος από αυτά. Ναι. Δεν έχω και πολλές γνώσεις.
2: Καλά, ρε. Δεν θα το καταλάβαινες.
0: Αναλόγως, αν έλεγε τρέλες. Αλλά αν μου έλεγε μια οποιαδήποτε ιστορία, θα έλεγα, κοίτα να δεις ο Μποντιτσέλη.
1: Ναι, ας πούμε έβλεπες την Γκουέρνικα του Πικάσο. Και θα σου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι εδώ πέρα βλέπεις αυτό το βόδι.
0: Μπράβο.
1: Είναι από μια κτηνοτροφική μονάδα
2: που έλεγε και η τέτοια. Η Θήβα είναι αυτή.
1: 2, 3, 5, 10. Τον τσιμπήσανε, του λέει, έλα εδώ εσύ, πού τον ξέρεις εσύ τον Πικάσο, έχετε συστηθεί, πού την ξέρεις εσύ αυτή την ιστορία, και τον είδαν ότι ο άνθρωπος δεν ήτανε, δεν είχε πιάσει δουλειά δηλαδή στο
2: να
1: μουσείο.
2: Να παριστάνεις έναν πλούσιο, να παριστάνεις τον ξεναγό.
1: Μα δεν εκτίμησαν το ότι ο άνθρωπος έκανε μεροκάματα εκεί πέρα τζάμπα.
2: Έτσι τζε.
1: Δηλαδή σου δουλεύει τζάμπα.
2: Τι πειράζει που έλεγε μια ιστορία.
1: Και τι έγινε, δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Το έργο χάνει την αξία του.
1: Όχι.
2: Άρα.
1: Άστον, ρε, φαντάζει.
2: Άστον τον άνθρωπο εκεί να νομίζει.

0: Υπέροχα. Με Δέσποινα Βανδύ φτάσαμε πριν το διάλειμμα. Uderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters για ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυτικών προϊόντων της Ιντερμετ. Αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για παιδιά και βρέφη από 3 μηνών και πάνω. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Παιδιά, να το χρησιμοποιούμε. Uderma Baby Derm SPF 30.
1: Και σε αυθονία, παιδιά, γιατί ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος.
0: Βεβαίως. Ρε μπέ, τι έχει συμβεί σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
2: Θα με διώξει πριν την ώρα,
0: σταμάτα, παιδί μου. Σταμάτα, παιδί
1: μου.
0: Κάτσε καλέ, εδώ πέρα έχουμε άλλη μια ώρα. Πάμε για διάλειμμα.
2: Πάμε για να σε φροντίσω λίγο.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Ιντερμετ. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλ χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
17: Φαίνεται.
16: Λιγάκι.
17: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
16: Τι να με νοιάζει?
17: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
16: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
18: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από

0: Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 9 για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκίνο θα σας πάνε μαζί αγκαζέως στις 10.
2: Ουου, και όχι μόνο, και οι Σίτζετς.
1: Και οι Σίτζετς παρεούλα θα σας πάει στα νησιά του Αιγαίου, παιδιά, γρήγορα.
3: Για πηγαίνετε μας.
1: Διότι σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Θες Άνδρο σε μια ώρα, θες Τίνο σε δύο ώρες, θες Μύκονο πάρω να έξω, όλα είναι γρήγορα. Ταξιδεύεις λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Φεύγει και από Πειραιά, για να μην μπερδευτείτε επειδή είπα τη Ραφίνα.
2: Ναι, και Ραφίνα.
1: Φεύγει και από Πειραιά, απλά σας αναφέρουμε και κάποιες ενδεικτικές διαδρομές.
3: Και μιας και φεύγετε,
1: ναι,
3: και παίρνετε πράγματα περίεργα στη βαλίτσα που είναι το θέμα ημέρα. Σας βάλουμε στη λέξη των καμένων μπιτών τη λέξη βαλίτσα. Θέλετε?
1: Ωραία.
2: Θέλουν να γράψουν ποίημα λοιπόν με τη λέξη βαλίτσα, να μας κάνετε να γελάσουμε και αυτός που θα καταφέρει να γελάσουμε με το ποίημα του που θα έχει μέσα τη λέξη βαλίτσα θα κερδίσει τι ρε παιδιά?
1: Δύο!
3: Ούτε ένα ούτε δύο.
2: Δύο!
1: Πήγαινε και δύο γύρνα εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε παιδιά. Δωρεάν εισιτηριάκια πάρα πολύ ωραία και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα ποίημα να μας κάνετε να γελάσουμε. Όμως έτσι με τη λέξη μέσα βαλίτσα. Τώρα καθοδόν είμαστε και έρχεται και η Dr. Betty
3: και ο Ατρίδης, ο οποίος έδωσε σήμα.
1: Και ο Ατρίδης που θα μας, δεν θα μας πει για Μουντιάλ, είναι δυνατόν? Μετά από τελικό πρέπει να βγει να μας πει.
3: Σε λίγο λοιπόν και η Dr. Betty και Ατρίδης.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: λοιπόν σήμερα που λέει και ο Αντώνης Ρέμος και έρχομαι να σας δώσω ένα σύστημα, ένα κατ' του ποδοσφαίρου.
1: Όπα!
0: Σύστημα.
1: 4-4-2.
0: 3-3-3.
1: 3-3-3.
0: Το 3-3-3.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι η μέθοδος για το dating που βάζει τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι εσύ τώρα έχεις πάρα πολλές προσδοκίες. Γνωρίζεις κάποιον,
1: ναι.
0: Έχεις πάρα πολλές προσδοκίες και κάνεις υποθέσεις με το μυαλό σου, έτσι. Όλο αυτό τώρα, επειδή υπάρχει ο ενθουσιασμός και η γνωριμία, έρχεται λοιπόν αυτή η μέθοδος στο 3-3-3. Θα στα βάλει όλα σε τάξη.
1: Τι είναι το 3-3-3?
0: Το 3-3-3 έχει να κάνει με το εξής. Πάμε το πρώτο 3. Είναι οι πρώτες 3 συναντήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα 3 πρώτα ραντεβού.
1: Χρήσιμα, ε.
0: Έχουν μια ιδιαίτερη αξία.
1: Ναι.
0: Μετά το 3ο ραντεβού όμως αρχίσεις και να ρωτιέσαι αν απολαμβάνεις πραγματικά την παρέα του ανθρώπου απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι σημαντικό, παίρνεις τα πρώτα σημάδια στα πρώτα 3 ραντεβού. Πάμε μετά στις 3 εβδομάδες. Εκεί αρχίσουν να φαίνονται στοιχεία που δεν χωρούν στα πρώτα τα 3 τα ραντεβού, που μπορεί να θέλει να σε εντυπωσιάσει, που τα κάνει όλα τέλεια. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στις 3 εβδομάδες. Δεν μετράει λοιπόν τι λέει, τόσο τι λέει κάποιος, αλλά τι κάνει.
2: Βέβαια.
0: Είναι συνεπής. Έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Μήπως εσύ υπερτίμησες κάτι, ναι. Μήπως υποτίμησες κάτι.
2: Ναι,
0: μήπως
2: είπε πολλά. Σιγά σιγά.
0: Είπε πολλά στο πρώτο 3. Και μετά πάνε στους 3 μήνες που η εικόνα πια είναι πεντακάθαρη.
2: Ναι.
0: Ο ενθουσιασμός βέβαια.
1: Έχει προχωρήσει κιόλας σεξουαλικά.
0: Βέβαια, εννοείται. Ο ενθουσιασμός εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι πια ο πρωταγωνιστής, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι υγιείς σχέσεις δεν κρίνονται όταν όλα πηγαίνουν καλά.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνει στη δυσκολία κρίνεται εκεί η σχέση.
2: Αναλόγως και πόσες φορές βρίσκεστε, έτσι, με τη συχνότητα,
0: ναι.
2: Βέβαια.
0: Καλά, φαντάζομαι δεν βρίσκεστε μια φορά στις 15.
2: Ναι.
0: Δεν θα βρίσκεστε
1: κάθε μέρα
0: 3-4 φορές. Για κάθε μέρα, αν όχι, λέω εγώ, 3-4 φορές σίγουρα την εβδομάδα.
2: Το τρίμηνο είναι μια χαρά, το τρίμηνο.
0: Ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, αν υπάρχει, ας πούμε, διαφωνία, πώς τη λύνετε τη διαφωνία, τι συμβαίνει εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κατανόηση ή αμήνεται αμέσως. Άρα η μέθοδος 3-3-3 σε καλεί να δεις αν η σχέση σου προσφέρει ηρεμία, ασφάλεια και αμοιβαιότητα, ή αν περνάς περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να ερμηνεύσεις συμπεριφορές παρά να απολαμβάνεις τη σύνδεση.
1: Βέβαια.
0: Εγγυημένη η μέθοδος αυτή.
1: Πάρα
2: μου άρεσε.
0: Πολύ εγγυημένη.
1: Και η χημεία φαίνεται, στο τρίμηνο φαίνεται.
0: Βέβαια.
2: Και
0: εκεί καταλαβαίνεις
2: τώρα
0: τα πάντα.
2: Ναι, και αναλόγως τώρα την κατάσταση, ναι, και την περίπτωση αλλάζεις. Το κάνεις, ας πούμε, 2-4-5.
1: 2-4-5, αφού η Dr. Betty λέει 3-3-3 είναι το σωστό.
2: Αναλόγως την περίπτωση, 3-3-3. Δηλαδή 2 ραντεβού,
1: ναι.
0: Ναι.
2: 4 εβδομάδες,
1: ναι,
2: και 5 μήνες.
1: Για να πάρεις την απόφαση.
2: Ανάλογα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εγώ στο τρίμηνο πάντως πάντα είχα
1: πολύ
0: καταλάβει.
1: Ναι, και εγώ το
2: ίδιο.
0: Βέβαια,
1: γι' αυτό και έφευγα.
0: Γι' αυτό και έφευγα.
2: Τι είπες?
0: Γι' αυτό και έφευγα. Καταλάβαινα ότι ήταν ενθουσιασμός. Ή ότι βλέπεις, μπορεί να υπάρχει ενθουσιασμός και τελικά να δεις ότι δεν ταιριάζεις με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Το
1: μπορεί να
0: το δείχνει.
1: Μπορεί να σου αρέσει κιόλας και απλά να μην ταιριάζεται. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. 5-4-2. Εγώ εκεί να το αλλάξω. Δεν μου αρέσει.
0: Θέλει να
2: το
0: αλλάξει. Θέλει να το
1: αλλάξει. Όχι, φίλε, και δύο. Τα 3-3-3 είναι σωστό. Θα στα πει και ατρίδης τώρα σε λίγο, να πούμε τι σύστημα παίξαμε στο Μουντιάλ.
0: Ναι, να μας το πει και αυτό, θέλουμε να ξέρουμε.

σπάσα αέρια φωνές. Μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου νικά.

0: για τους άμπαλους.
1: Έτσι. Οι άμπαλοι. Όλοι κατέχουμε κατελικό.
2: Οι άμπαλοι.
3: Πώς γίνεται αυτό.
4: Τι, πώς έγινε αυτό ρε Ατρίδη.
5: Καλημέρα σας. Πάντως δεν έγινε με 3-3-3. Δηλαδή
4: δεν,
5: κόντεψε...
4: δεν έγινε κόντε... με 3-3-3.
5: Όχι. Ήθελα να κάνω. Όχι, όχι, δύσκολα. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, γιατί το άκουγα αυτό το σύστημα το ερωτικό και προφανώς ξέρετε ότι σέβομαι και αγαπώ την ντόκτορ.
4: Ναι,
5: το 3 είναι ένας τυχαίος αριθμός αυτής της έρευνας ή έτσι απλά.
4: Αυτό λέγαμε. Ότι... Όχι, γιατί άμα μεταφύγεις λες πάρ' τα 3 και φύγε, καταλαβαίνεις.
5: Α, οκ, εντάξει.
4: Okay,
5: εντάξει.
0: Τι σύστημα έπαιξε η Ισπανία όμως και πήγε το παιχνίδι.
5: Να ξέρετε, η Ισπανία σε όλα τα παιχνίδια που θα έχετε παίξει κι εσείς είχατε, ρε παιδί μου, ένα παιδάκι το οποίο ήταν λίγο πιο ταλαντούχο, λίγο πιο καλό και δεν του παίρνει την μπάλα.
4: Mm.
5: Η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά.
4: Δεν του έπαιρνε την μπάλα, ήταν φοβερό.
5: Ναι, ναι.
3: Για φοβερό. Καθαρίσαν και τη Γαλλία, καθαρίσαν και την Αργεντινή.
4: Αλλά τώρα εσύ δεν έδωσε και σόου. Δεν, δηλαδή δεν γινόντουσαν φάσεις.
3: Δεν ήταν ανταγωνιστικός.
5: Ναι, δεν ήταν ανταγωνιστικός τελικός. Καταρχάς να πούμε για κάποιον που κοιμήθηκε χθες το βράδυ, πήγε για ποτό και δεν είδε τι έγινε στο παγκόσμιο κύπελο. Κέρδισε η Ισπανία στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή και είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε και το 2010, γιατί ενώ είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήδη δηλαδή είναι κάτοχος του Euro, τότε το είχε πάρει το 8 και μετά το 10 πήρε το Μουντιάλ. Τώρα έχει πάρει το τελευταίο γύρο και έχει πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Δικαίως σε έναν πολύ κακό τελικό που είδαμε.
4: Ναι,
5: γιατί ήταν μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Οι Αργεντίνοι είναι λες και άδειασαν και σωματικά και ψυχικά και γενικώς δεν μπορούσαν.
4: Ναι. Δεν μπορούσαν μόνο την μπάλα, καλέ.
0: Απογοητεύτηκα εγώ από την αρχή.
4: Και έτσι φάνηκε ότι ίσως είχε δίκιο ο κόσμος που είπε για την Αγγλία όταν έπαιξε η Αργεντίνη στο δεύτερο ημίχρονο ότι κλείστηκε η Αγγλία.

0: πολύ το ότι ο διαιτητής σφύριξε πριν μπει το γκολ, ενώ έπρεπε να αφήσει τη φάση να γίνει και μετά να το δει. Πολλοί λένε ότι δεν ήταν φάουλ, κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι υπήρχε πάτημα. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ.
1: Στα replay και από μακριά από το σπίτι μου, γιατί ήταν δύσκολο και στη διάρκεια της μετάδοσης, είδα και εγώ ότι υπάρχει πάτημα και ότι ο Βίντσιτς, ο διαιτής δηλαδή του αγώνα, αυτό δίνει. Αλλά δεν είναι από τις φάσεις τις οποίες
0: σε τελικό παγκοσμίο.
1: Όχι, θα μπορούσε να το έχουν καθορίσει,
0: αλλά
1: δεν είναι από τα πατήματα και τα πατήματα που δίνεται τόσο εύκολα φάουλ. Το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι όπως βγήκε για επαφή και απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Έντσο Φερνάντες στη δεύτερη κίτρινη, μπορείς να πεις ότι εδώ πέρα δίνει το πάτημα, οπότε είναι στην ίδια λογική.
2: Αν δεν το είχε σφυρίξει όμως.
0: Θα είχε τελειώσει εκεί ο αγώνας, ρε παιδιά.
1: Αν δεν το είχε σφυρίξει, θα μπορούσε να παρέμβει το VAR, γιατί στη συνέχεια της φάσης υπάρχει γκολ, άρα κρίσιμη απόφαση.
2: Και το μαζεύαμε πάλι μετά.
0: Περίμενε.
1: Ναι, αλλά θα όταν ένα διαιτητή.
0: Ναι, το σφύριξε κατευθείαν.
1: Όταν ένα διαιτητή βλέπει κάτι και είναι σίγουρο για το μαρκάρισμα, πάει με βάση τη δική του σιγουριά, παιδιά.
0: Επίσης το σφύριξε πριν μπει το κόλ, έτσι. Δεν ήξερε για
2: τα δίκαια.
0: Αυτό λέμε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι εγώ θα προτιμούσα να πάνε στα πέναλτι. Να έχει λίγο ενδιαφέρον.
2: Αν πηγαίναμε στα πέναλτι, θα το έπαιρνε η Αργεντινή.
0: Γιατί μου το ξέρεις.
2: Θα ήταν άδικο αυτό. Γιατί είναι καλύτερα στα πέναλτι.
1: Χωρίς τελική προσπάθεια. Ναι, έχουν πολύ καλό τερματοφύλακα. Καλό είναι και Ισπανός βέβαια. Χωρίς τελική προσπάθεια η Αργεντινή, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε τελικό, δηλαδή από φιναλίστ. Και βέβαια το πολύ σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι, παρότι η Ισπανία είναι νικήτρια και δεν το πήρε η Αργεντινή δικαίως, είναι ότι είναι το τελευταίο πιθανότατα παιχνίδι του Μέση, γιατί μετά καταλαβαίνετε ότι η κάμερα ήταν πάνω του.
0: Γι' αυτό και έκλαιγε.
2: Καλά, στο τέλος τώρα της παράτασης είδατε μία σέντρα με Φάλτσο που έκανε και πήγε στο γάμα.
1: Ναι, πήγε να κάνει απευθείας εκτέλεση.
2: Αυτό ήταν απευθείας εκτέλεση. Το φαντάζεστε να έμπαινε αυτό το πράγμα.
0: Αυτά τα βάζω Μπέκαμ.
2: Το πραγματικό.
0: Αυτά τα βάζω Μπέκαμ. Τα φάουλ, αυτά τα ύπουλα.
2: Τι θα γινότανε.
1: Η ντόκτορ με τρελαίνει.
0: Είδες πόσα ξέρω, ρε. Είδες πόσα ξέρω τελικά. Και ο Βασίλης Χιάρτας θα πω εγώ.
1: Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Ιστορία ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Α, τώρα μην το βιάσουμε τον Τζάρτα, αλλά ναι, τα έκανε και αυτά. Αλλά φανταστείτε να έμπαινε αυτό που θα γινόταν χθες. Θα έπεφτε το σύμπαν.
0: Ναι, θα γινόταν.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Θα ήταν ωραίο, πάντως, και θα του άξιζε η αλήθεια. Ναι. Είναι για να.
2: Ισχύει.
1: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής, γιατί οι Ισπανοί τα σάρωσαν και σε ατομικά βραβεία όλα, είναι ο Ρόδρυ, ο οποίος, άμα δείτε τι έχει πάρει από βραβεία στη ζωή του, θα συγκλονιστείτε κι εσείς.
0: Ναι, ναι, ήταν δίκαιο, αυτός, γιατί εγώ δεν το ξέρω, το Ρόδρυ.
1: Ένας Ισπανός αμυντικός χαφ, ο οποίος μας διδάσκει πώς παίζεται η θέση. Πραγματικά είναι
0: καταπληκτικός.
1: Πολύ κομβικός.
0: Και πού παίζει αυτός ο παίκτης.
1: Ο Ρόδρυ παίζει στη Manchester City. Αλλά δεν αποκλείεται τώρα που θα κάνει τις διακοπούλες του να έχουμε αλλαγή, γιατί τον θέλουν στην Ισπανία.
0: Και συγκεκριμένα
1: η Real Madrid τον θέλει πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Τι πήγες να μας πεις.
0: Ναι, κάτι
1: πήγα να σας πω. Ότι μου λείπετε, παιδιά.
0: Και εμάς. Θα γυρίσεις, θα το πάρεις σε
1: ρίγη. Θα γυρίσω. Θα μάθουμε σήμερα τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
0: Ναι, νόμιζα θα μάθουμε σήμερα πότε θα γυρίσω.
2: Και τους αντιπάλους
1: των ελληνικών ομάδων στον τρίτο προκριματικό του Champions League, του Europa League και του Conference League.
2: Εκπληκτικά.
1: Οπότε μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, όλα τα league.
1: Ναι, γιατί σας θυμίζω. Ναι. Ότι έχουμε για τη χρονιά που έρχεται κανονικά Europa και Conference στον Αντένα, έτσι.
2: Σούπερ.
0: Έτσι.
2: Thank you.
1: Bye. Φιλιά, καλημέρα.
0: Φιλάκια.
3: Σε παρακαλώ, έτσι το ξανακάνε. Τέλος. Τελείωσε, έλεος. Έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
3: Έτσι, το

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: δεν μ' αγαπούσες. Είσαι σίγουρος ότι δεν μ' αγαπούσες? Εγώ
1: λες,
0: νιώθω
1: μου,
0: ότι μ' αγαπάς. Με τη Mastercard όπως μας αγαπάει και ο Μασούτη, στον σούπερ μάρκετ Μασούτη κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ να ξέρετε ότι παίρνετε έναν πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα, γιατί η Mastercard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Εσείς ακόμα να την αποκτήσετε. Η Μπέτη Μαγκύρα σκότωσε μόλις μια σκνήπα.
2: Λοιπόν, και εσείς γράψτε ένα ποίημα με τη λέξη βαλίτσα για να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου με Seajets. Λοιπόν, ξεκινήστε, γράφετε, ναι, γιατί μετά το διάλειμμα θα βγει τα αέρα.
1: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
9: ναι,
6: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει
11: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Aquilas Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην πλατεία νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Λουκουμάτες, πραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
13: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
13: Η
1: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleagues. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
22: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο αλφα.gr.
23: Πάμε πρωινό με την Πέμπτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θέλουμε σε λίγο να βγείτε στον αέρα, να πείτε, να απαγγείλετε το ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε με τη λέξη βαλίτσα και να κερδίσετε δύο εισιτήρια. Πήγαινε και δύο γίνα από τις Σίτζες για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς επιθυμείτε. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους.
24: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
25: Τι να γίνεται ρε παιδιά,
2: τι
25: για
2: γίνεται.
25: Να δω, κάτσε να κάνω ένα refresh στο drone, στο χάρτη. Κοιτάξτε, Βασιλέως Κωνσταντίνου με κίνηση,
2: ναι.
25: Λίγο η Κηφισία στην οδό της, χαλαρά πραγματάκια, έχει πολύ μποτιλιάρισμα όμως στην Αττική οδό και μεγαλώνει στην επιστροφή της, δηλαδή όπως είπαμε ερχόμενη απ' έξω για να φτάσετε εδώ πέρα στο δαχτυλίδι κλπ. Έχει μποτιλιάρισμα, όπως και επίσης έχει μποτιλιάρισμα στην Λεωφόρο Αθηνών, αν έρχεστε από το Χαϊδάρι προς τα ΚΤΕΛ. Η είσοδος της πόλης, η επιστροφή. Αυτά, τα φιλιά μας.
26: Ο καιρός σήμερα.
2: Οπότε πάρε ένα καπέλο, πάρε φολέο και δηλιακά σήμερα, γιατί θα γίνεται χαμός από τον ήλιο. Που λέω παρεό, σαν αυτό που φοράει ο Φορτούνης στο Λεοπάρ με την πλέτη καρδούλα. Που λέω γυαλάκι σε τις πέτες της Μαγκύρα. Θέλετε, θέτε, θέτε, βάλτε γυαλάκι, βάλτε δηλιακό, βάλτε καπελάκι, βάλτε παρεό και πηγαίνετε για πάνω.
27: Ανεμιστηράκια δεν έχετε.
2: Έχουμε μεγάλο ανεμιστηράκι. Θέλετε, θα χρειαστείτε πολύ μεγάλο, γιατί μέχρι την Τετάρτη θα κάνει πολύ καύσωνα. Να είστε προσεκτικοί όσοι κάνετε τις βουτίτσες, είστε τυχεροί όσοι μένετε στην πόλη. Θέλετε ανεμιστηράκι, θέλετε καπέλο, κυρία, θέλετε καπέλο με ανεμιστήρα πάνω.
25: Ναι.
2: Θέλετε.
25: Υπάρχει προσαρμοσμένο.
2: Υπάρχει αυτό. Προσαρμοσμένο, έτοιμο γκατζετάκι. Έλα, βάλ τον μπροστά, λέμε. 2-10-68-35-7-22 η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Για περάστε παρακαλώ να κερδίσετε εισιτήρια. Δύο πήγαινε, δύο γύρνα σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς θέτε. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε. Βαλίτσα είναι η λέξη.

0: στη σειρά οι ποιητές μας και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Φορτούνη, άνοιξε τις πόρτες.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι στο...
3: Λίγο αέρα.
0: Δεν οδηγεί το φάιτερ.
4: Ποιος είσαι?
2: Αντώνης.
4: Γεια σου, Αντώνη.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ γρήγορο.
0: Ωραία.
2: Είμαι το παιδί που την Παρασκευή ξέχασα στην παραλία των Γυμνιστών.
0: Ναι.
2: Και βρήκα τη γυναίκα των ονείρων μου.
0: Α, τι λες. Δεν κατάλαβα.
2: Την Παρασκευή είχα στείλει ένα μηνυματάκι.
0: Ναι.
2: Ότι είχα πάει σε μια παραλία γυμνιστών με τσιρικάδες.
0: Και ψεκάστηκε με το αντιλιακό.
3: Μπράβο, ψεκάστηκε με το αντιλιακό.
0: Καλά, φανταστικό ήταν αυτό. Μας τρέλανες.
2: Και να σας πω και κάτι, εκείνη την ώρα σκέφτεται το ποιηματάκι που είμαι τελείως άσχετος με αυτό.
0: Ναι.
2: Θα σας το πω και ό,τι γίνει.
0: Έγινε, πολύ καλά έκανες και πήρες.
2: Ευχαριστώ, ξεκινάω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εξαφνικά κατέβηκα να κάνω ένα μπανάκι και να ψεκάψω καταρχήν τον σύρτη το τυγράκι.
0: Ναι.
2: Αλλά σαν με κοιτούσαν τα κουκλιά, με βλέμμα δίχως νάζι, εσκέφτηκα, βρε λες, ντροπιαστικά, να έγινε γατάκι. Και από πολύ το ψέκασμα άλλαξε χρωματισμό. Πού να ήξερα, Βαγγελίστρα μου, ότι θα με βρει τέτοιο κακό. Τροχάζιστα επίγοντα, έτρεξε για θεραπεία και η νοσοκόμα μου εφώναξε, πού πας μωρή κηδεία. Ο πόνος εξεχάστηκε και κούρνιασα κοντά της.
4: Τα γράμματά
0: μου.
2: Ο πόνος εξηγάζει κούρνιασα κοντά της.
4: Δεν πειράζει.
2: Και 25 χρόνια πέρασαν με μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Και δεν μετανιώνω τη στιγμή που με κατέγγιζαν τότε οι τύψεις. Αυτό.
4: Μπράβο, Αντώνη.
0: Πολύ καλό.
4: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και την προσπάθεια.
0: Ευχαριστούμε, Αντώνη, που πήρες. Πάμε δεύτερη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε?
5: Δάφνη.
0: Δάφνη, γεια σου Δάφνη, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
5: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχεις έτοιμο το ποίημα?
5: Βεβαίως.
0: Ρίχτω. Ναι. Ρακέλ, λοιπόν, ήσυχα. Ο Φορτούνης έχει κλείσει τα μάτια για να σε απολαύσει.
4: Ναι.
5: Α, τέλεια. Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε και παίζουμε μπαλίτσα. Ήρθα κοντά σου να σε βρω, μπας και γίνει δουλίτσα. Μου φάνηκε παμπόνιρο σαν μια μικρή νυφίτσα, αλλά πολύ δεν μου μιλάς. Μήπως είσαι κοτίτσα? Μου λες να πάμε διακοπές. Έλα, φτιάξε βαλίτσα. Και όλο πάθος με κολλάς του τείχου τη γωνίτσα. Βάζω κι εγώ το χέρι μου κάτω από το παντελόνι. Μου λες, αχ, μην το κάνεις αυτό. Πολύ με αναστατώνει. Αυτό που όμως έπιασα ήταν σαν καρφίτσα. Και εγώ τέτοια δεν τα μπορώ, γιατί είμαι μια κουκλίτσα.
0: Ωραία,
4: δεν είναι κακό.
0: Καλή προσπάθεια. Πολύ καλή. Μπράβο, ρε Δάφνη.
3: Και μεγάλη ατυχία τώρα η καρφίτσα.
0: Η καρφίτσα τώρα να μην σου τύχει.
5: Συμβαίνουν αυτά.
4: Έψαχνα για την ξαδέρφη τη Λίτσα να την βρω.
0: Ναι.
4: Για επόμενος.
0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ποιος είστε?
6: Νικόλας.
0: Νικόλα, καλώς ήλθες.
6: Καλώς σας βρήκα.
0: Έχεις έτοιμο το ποίημα?
6: Έχω ένα ποίημα εμπνευσμένο από Ελένου Βλαχάκοβου.
0: Α, Ελένε Βλαχάκοβου, ωραία. Για δώσ' το.
6: Ξεκινάω με αναφορά Ελένου Βλαχάκοβου.
0: Ποια είναι η Ελένη Βλαχάκοβου?
4: Κωνσταντίνου και Ελένη.
6: Βαλίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου να κατεβώ στην Κρήτη. Να δω το ψιλορίτι, να δω το ψιλορίτι, όπα! Με εισιτήρια δίπλα, δωράκια από τα παιδιά, από τις ίδες να βλά, και έχω μεγάλη καβλά. Πάω τη γιαγιά μου να δω, που έχει σπίτι στο στοριό, να με ταΐζουλα, να γίνω σαν καμήλα.
0: Άρεσε πάρα πολύ όλο την Αθήνα. Για την
4: Αθήνα. Δεν ήταν κακό.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
4: Ναι, ήταν άσμα, δεν ήταν ποίημα.
0: Ναι, αλλά ήταν μελοποιημένη ποίηση.
4: Μπράβο.
0: Γιατί δεν εκτιμάτε δύο πράγματα παραπάνω? Νικόλα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Σου άρεσε πολύ στην Αθήνα, αλλά είμαστε τρεις.
0: Ναι. Έλα, Νικόλα.
3: καλό ξαναπάρε.
0: Ήταν μια καλή προσπάθεια.
4: Πολύ καλή
0: προσπάθεια. Ήταν καλή προσπάθεια.
4: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
4: Λοιπόν, αυτά
0: δεν έχουμε για σήμερα. Δεν έχουμε νικητή, παιδιά. Δεν μας είναι πήρε κανένας. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι.
3: Προσπαθήστε, ρε παιδιά, τα εισιτήρια κάθε μέρα θα βγουν από εδώ.
4: Αλλά όχι για να κερδίσει. Η βαλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα φιλιά μας αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι λες και θα είναι εδώ, παιδιά.
4: Προσπαθήστε.
7: Βασίλη, Αθηνά, πάλι πρωινό.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μέντι Μαντό που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Στην
0: τελεδρομία. Τη δίνουμε τη
3: σκηταλιοτιμήθηκα.
2: Μια φορά δεν μας έχεις μιλήσει εδώ πέρα να μας κερδίσεις. Μόνο με τον Καθινάκη κάνετε σκηταλοδρομίες μετά.
0: Όπως ζήλιε.
1: Αφού
0: το ζηλιάρι.
2: Εγώ ακούω μετά.
0: Κάνει και σκηνές.
2: Είστε πολύ ωραίοι πάντως, να ξέρεις. Εμένα μου αρέσει.
1: Όποτε ξυπνάει, γιατί ξυπνάει και μεσημέρι. Αυτό είναι άγριο νιάτο. Δεν είναι τώρα αυτό.
2: Το Κατινάκι.
1: Το Κατινάκι κάθε καθημερινή του είναι να κοιμάται 4 και 5 η ώρα το. Αχάραγα, ρε παιδιά. Άσε τώρα που λέει ότι είμαι μια αγριά ψυχή και τέτοιε άντρε
2: που
0: τα λέει για να του λέμε ότι είναι τεκνό. Ένα θα σα πω. Ο Κατινάκι έχει 2 μπροστά στην ηλικία. 2. Είναι 20.
1: Το έχουμε αποχαιρετήσει αυτό το πράγμα, αυτό το 2.
0: Καλά, δεν πειράζει. Να, τι είναι, εγώ δεν θα μιλήσω. Θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δόδι βαρύπατα είναι η γλώσσα.
1: Έλα, θα μιλήσω εγώ και θα σας πω ότι τώρα, μέχρι την Τετάρτη που είπαμε και στον καιρό, ότι θα έχει ζέστες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση είναι, παιδιά, πάρα πολύ σημαντική. Το να καταναλώνουμε πάρα πολλά υγρά βοηθάει, ενώ είναι σημαντικό να προσθέσουμε και στην καθημερινότητά μας ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Dextro Light Plus, λοιπόν, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextro Light Plus.

0: 11.
1: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβο στα φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβο στα φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
5: Μια φορά και έναν καιρό, στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν, στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι, στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει, στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, όποιο ψωμί και αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι. Στη Στυλιανού Τυπάλδου 10, στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο Παλαιγό Καρβέλι, αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοποιείο το Παλαιγό Καρβέλι. Για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοποιείο το Παλαιγό Καρβέλι. Μυρίζεις το αρώμα του. Δεν σταματάς να γεύεσαι τον κόσμο του.
4: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβο στα φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβο στα φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Η ώρα στο νησί είναι 11.
1: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή.
3: Κουνταράκης. Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά παύλα κονταράκης.gr.
0: Νησί 939.

0: νησί 939.
1: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι?
2: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβο στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβο στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710874426 και 698-79-79-713. Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβο στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβο στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Πληρώνεις για ασφάλεια ζωής, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια κινήτου. Για τα ελαστικά δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζεις. Σου κάνουμε εμείς δωρεάν ασφάλεια.
5: Ελαστικά Κονταράκης, κορυφαία ελαστικά Dunlop και Goodyear. Με κάθε αγορά, δωρεάν πρόγραμμα ασφάλισης ελαστικών για ένα έτος. Εξασφάλισε άμεση αντικατάσταση ελαστικών με καινούρια, χωρίς κανένα κόστος. Ελαστικά Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 267-10-22-910.
6: Κονταράκης και έφυγε!
7: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος, όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ.
0: Νησί 939. Νησί 939.

0: συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
1: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Μια φορά και έναν καιρό, στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν. Στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι. Στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει. Στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, όποιο ψωμί και αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, στη Στυλιανού Τυπάλδου 10, στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο παλαιό καρβέλι, αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι. Μυρίζεις το αρώμα του. Δεν σταματάς να γεύεσαι τον κόσμο του.
2: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
3: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
4: Τέλειο το Quick Car Wash.
5: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
1: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Νησί 939. Στο νησί παίζει πάντα τα καλύτερα. Νησί 939.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει.

0: Η ώρα στο νησί είναι 2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Μια φορά και έναν καιρό, στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν, στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι, στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει, στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιγό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι, όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοποιείο το παλαιγό καρβέλι. Στη Στυλιανού Τυπάλδου 10 στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο παλαιγό καρβέλι αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοποιείο το παλαιγό καρβέλι. Για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοποιείο το παλαιγό καρβέλι. Μυρίζεις το αρώμα του. Δεν σταματάς να γεύεσαι τον κόσμο του.
2: Η συνταγή δοκιμασμένη. Η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

Αυτά είναι τραγούδια, παιδιά μου, όμορφα, παιδιά μου, αγαπημένα. Δέσποινα Βανδύ, την αγαπάμε και τη λατρεύουμε, τολμώ να πω εδώ στο ρυθμό 949, γιατί ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη. Θα μου πεις, πόσα δυνάμει με βρούνε και ζέστη και καλοκαίρι στην Αθήνα και Γιάννη Κατινάκη. Θα τα αντέξεις όλα, γιατί σε λίγο σου έχω και πάρα πολλά δώρα βεβαίως, γιατί έχουμε να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Και παιδιά, έχω δει διάφορα TikTok, τα οποία πραγματικά έχουν μιλήσει στην πονεμένη καρδούλα μου και λέει ότι πραγματικά έχει περάσει το μισό και βάλε καλοκαίρι, Ζαβαρακατρανέμιαν, ήλαιος, ήλαιος, και το μόνο που έχουμε κάνει είναι να είμαστε στην Αθήνα και να δουλεύουμε. Άνοιξε πέτρα για να μπω, χάνω το καλοκαίρι που αγαπώ. Η ζέστη πια είναι σε εγκληματικά για την εποχή επίπεδα. Μου στείλε ο Κώστας Τρελάδικο, είναι το όνομά του όντως αυτό, ότι λέει στον Άγιο Στέφανο έχει 41 βαθμούς Κελσίου, δεν θα μείνει ρουθούν η παιδιά μου όμορφα. Και να δώσω και τα φιλιά μου στο Χρήστο που μόλις μου έστειλε, ο οποίος δεν μου λέει για τη θερμοκρασία, μου λέει ένα γιάτσι τσαχπίνικο και ωραίο. Μήπως ένας Γιώργος Κακοσέος τώρα, λέω, έτσι μας ρωσίσει, μας ανεβάσει. Για να κάνουμε μια δοκιμή. Και αν δεν τα καταφέρει ο Γιώργος, θα τα καταφέρει ο Γιάννης Κατινάκης. Γιατί σε λίγο, υπενθυμίζω, παίζουμε για τριήμερο στην Σαντορίνη. Ρυθμός 949 και δεν θα χάσεις.

0: ωραία, με Νίκο Απέργη, Τσαχπίνικα και όμορφα σε υποδέχομαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα θα ευχόμουν, αν ήταν καλή εβδομάδα και πως θα ήταν καλή, θα ήταν καλή, αν ήμασταν σε ένα νησάκι, σε μια παραλιούλα, θεωρητικά καλά, μια ξαπλωστρίτσα και να ήμασταν, ρε παιδί μου, σε μια χαλάρωση, σε μια πιο ηλαρή ατμόσφαιρα. Τώρα θα πω, ο σώζον εαυτό σωθεί το. Αυτό θα πω και κλείνω εκεί. Ωστόσο, να ενημερώσω ότι μέσα στο στούντιο υπάρχει ένα κουνούπι το οποίο πραγματικά θα βιώσει όλη την οργή και τα νεύρα μου. Και τι άλλο έμαθα, παιδιά. Ακούστε τώρα, ενημερωτική εκπομπή, όλα για την υγεία μου. Το κουνούπι, λέει, κάθε φορά που σε τσιμπάει, σε κατουράει κιόλας. Κατάλαβες, έχει θράσος. Θα το τσακίσω το ρημάδι. Και πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακόμα τη χρησιμότητά τους στο οικοσύστημα. Αν γνωρίζει κάποιος, να μου πει στο Viber μας. 6937-949-949. Όμως, να ρίξω το δώρο, θα το ρίξω άντε. Άντε να παίξουμε τώρα, γιατί σου έχουμε για ακόμα μία μέρα το μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη, για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα, υπερπολιτέλεια, χλίδα, έως 6 άτομα φιλοξενεί και έχει και τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και... ίσως και ένα ζάκι, κανείς δεν ξέρει. Και εννοείται εκτοπλοϊκά δώρο από την Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις? Θα μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα βγεις στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Για να βλέπω λοιπόν στο 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Γιατί να σου πω κάτι, θες να χάσεις το τρίμηρο στη Σαντορίνη? Όχι. Άμα θες να το χάσεις, μη στείλεις το κρίμα στο λαιμό σου. Περνάω σε break και επιστρέφω με παιχνίδι.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
3: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις ανάλογα.
2: Η πρακτική εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
3: Βλέπεις τη βάτσα που ξελαφρώνει. Για να στενάζεις μέσα στον κόμμα.
2: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι?
3: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που έχει κλείσει τα μάτια.
2: Λοιπόν, μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Την δροσίστηκε τώρα εσύ.
3: Γιατί μπήκε τόσο λίγο? Έλα εδώ! Χειροπέδε! Ξέρει ότι στην πισίνη
2: έχουν
3: αλλάζει το χρώμα στο νερό.
2: Γιατί ψάχναμε να δούμε πώ τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
4: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει. Αχ, κάνει το άλλο.
3: Νάτο! Αυτό είναι κατουράκι!
2: Μαζεύτε το!
3: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κύριε Μαγκύρα, στην πισίνη!
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ. Δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park.
11: φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
18: Εγώ βάτραχο.
19: Το μωρό κροκοδυλάκι.
20: Φύγαμε για βογωτάκι.
21: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
22: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Ήρθαμε και πάλι εδώ στην πιο ωραία παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα περάσουμε μαζί τρεις ολάκερες ώρες. Όχι τσαπλά όμως, όχι τσαπλά αγάπη μου. Ήρθε η ώρα να σε βγάλω στον αέρα, να μου τραγουδήσεις και να παίξεις για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Με αυτή την προφορά θέλω. Αντζέλικα, υπερπολιτέλεια, χλίδα και ακτοπλοϊκά. Δώρο από την Golden Star Ferry. Το μόνο που έχεις να κάνεις, όπως προείπα, είναι να βγεις να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και κατευθείαν μπαίνει στην κλήρωση. Γιατί να σου πω και κάτι, ήρθε η στιγμή.
23: Έλα να πάμε στο νησί.
24: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Είπαμε, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έχω αγόρι στη γραμμή, έτοιμο να τραγουδήσει. Δεν τον αφήνω άλλο να περιμένει. Κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά. Καλησπέρα.
25: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Μ' αρέσει αυτή η στιβαρή φωνή από τα έγκατα της τεστοστερόνης, από τα έγκατα της αντρίλας.
25: Τι ναι, κάνει? Ναι, επειδή δεν έχω καλή φωνή γι' αυτό.
0: Από τότε την πασάρεις για να είσαι λίγο πιο ερωτικός και λίγο πιο σεξι, να τις
25: τακμίσεις. Λίγο πιο ρομαντικ.
0: Είσαι ρομαντικ. Τελικά.
25: Δεν είμαι κι εγώ, άνθρωπος είμαι κι εγώ.
0: Άνθρωπος είσαι κι εσύ, σωστό.
25: Άρα με γέννησα.
0: Άμα ήσουν αβατράχη θα άκουγες ρυθμό. Πέραν τούτου όμως, πώς σε λένε?
25: Χρήστος ονομάζομαι.
0: Γιατί το πες με μια πικρία, ήταν λίγο Χρήστος ονομάζομαι.
25: Άφερα να με λένε κάτι άλλο.
0: Πώς, ας πούμε, Αρχέλαιο, Επαμινόνδα.
25: Αχιλέα.
0: Αχιλέα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σε λέω Αχιλέα για αυτά τα δύο λεπτά.
25: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Εδώ στο ρυθμό 949 θέλω όλοι να είστε ο εαυτό σα. Αχιλέα μου, λοιπόν, από πού με καλείς?
25: Καλό από Αχαρνές.
0: Α, εδώ μαγκέψαμε λίγο. Ήταν το τοπογραφικό. Αχαρνές.
25: Όχι, πάρα... μωρέ, ούτε καν. Καλά παιδιά είναι εδώ.
0: Καλά παιδιά, μάλιστα.
25: Να και... θυμηρίσουν θέλουν.
0: Τι παρακαλώ.
25: Να θυμηρίσουν θέλουν, Γιάννη.
0: Τώρα! Έχω περάσει αρκετέ ώρε στου δρόμου. Είναι σίγουρο ότι θέλουν να με μυρίσουν. Ούτε εγώ δεν θέλω να με μυρίσω τώρα. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
25: Ακατάλαβα.
0: Και με καλείς από το σπίτι σου ή από το δρόμο?
25: Τώρα είμαι σπίτι, σπίτι, αράζω.
0: Μπράβο, αράζω, πραγματικά εξαιρετικά. Μπράβο σε εσά που ακούτε ρυθμό 949 και από το σπίτι. Είστε οι πιο τα λόκ, ακροατέ, ρε παιδί μου, πιστοί. Και θέλω να μου πει τι θα μου ερμηνεύσει.
25: Λοιπόν, θα σου πω ένα τραγούδι του Παναγιώτη Μαύρου τώρα που το λέει. Κανονικά το λέει ο Πάνος Οικονομίδης, ο Μάνος Οικονομίδης.
0: Ναι.
25: Είναι η Κέρος.
0: Τι πια είναι?
25: Κέρος. Το νησί Κέρος.
0: Υπάρχει έχει νησί Κέρος?
25: Ναι, ναι, ναι. Είναι απέναντι από το Κουφονήσι.
0: Απέναντι από το Κουφονήσι. Πάμε να το δούμε κι αυτό.
25: Να το πω.
0: Πες το, εδώ που φτάσαμε τώρα, ό,τι είναι. Πες το.
25: Να σου να εδώ να δεις πως λείπεις την καρδιά μου. Μονάχα εσύ μπορείς να φέρεις τη χαρά μου. Η καρδιά μου σαν την καιρό, σαν νησί ερημωμένο που είσαι μακριά. Γύρνα πίσω κουφονήσει ο έρωτας μας να μη σβήσει. Μάτια μου γλυκά.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο!
25: Έλα ρε Γιάννη!
0: Τι έλα τώρα, αυτό ήταν κάταγμα στο αυτί. Οριλά άμεσα.
25: Πόσο χάλια.
0: Αυτό το τραγούδι, να σε ρωτήσω, υπάρχει όντως? Το έβγαλες τώρα από το μυαλό σου.
25: Είναι κομματάρα, να ξέρεις Γιάννη.
0: Ξέρεις τι, μήπως φταίει το τραγούδι εσύ, κατάλαβες?
25: Αυτό φταίει, αυτό φταίει, καθαρά.
0: Θα τα ακούσω κανονικά, πω ότι ωραίο. Να σου
25: ναι,
0: πω όμως...
25: είχα το θάρρος και βγήκα.
0: Αυτό θα ανταμυφθεί κιόλας, γιατί είχες θάρρος.
25: Είχα θάρρος.
0: Είχες το προνόμι, το ακούσα από το σπίτι. Είχες έτσι μία μαγιά, μία άνεση και μία... άνεση.
25: Και μία όχι φωνή.
0: Και μία καθόλου, μιλάμε για πλήρη αφωνία. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
25: Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ.
0: Και πολλά πολλά φιλάκια και εσένα και στις Αχαρνές. Και φύγαμε τώρα για Θοδωρή Φέρη. Είπες, ακολουθεί ονειράμα βεβαίως και Γλέντι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: διακόπηση. Υποδέχομαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα και πάλι θα ευχηθώ με 45 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μασάμε, εμείς αδέρφια μου. Βεβαίως και μασάμε, γι' αυτό έχουμε και νεύρα κρόσια. Ωστόσο, να στείλω πολλά φιλιά στον Νίκο που μου έχει στείλει στο Viber μας και λέει: Γεια σου Γιάννη, ακούμε από το Κουφονήσι Λασιθίου και πίνουμε τα μπυρόνια μας. Αυτός και η παρέα του. Και μου το έστειλε, ας πούμε, για να μην ζηλέψω εγώ, ας πούμε, να πω τι ωραία, τι καλά που καίγομαι στην Αθήνα και λιώνω. Ωστόσο, να περνάτε καλά, τι να κάνω. Και στον Μπάμπι να δώσω τα φιλιά μου που μου στέλνει από Λιξούρη και Φαλονιάς. Όλοι είστε σε νησάκια, έτσι. Περνάτε τι ωραία, τι καλά και με έχετε αφήσει εμένα εδώ. Μπράβο, ωραίοι φίλοι είστε. Όμως, για τους αγαπημένους που είναι στην Αθήνα, έχω και εδώ φοβερές προτάσεις. Γιατί έρχεται το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, 7.30, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Γιατί όπου και να πάω, χάνομαι. Είσοδος ελεύθερη και πριν περάσω σε διαλυματάκι, να δώσω τα φιλιά μου και στη Βιβί που μόλις μου έστειλε, τι λέει, μπορείς να βάλεις το έρωτα τι μου έχεις κάνει έρωτα. Θα δω τι μπορώ να κάνω, Βιβί μου, άσε μου λίγο να περάσω 5 λεπτάκια σε διάλειμμα και επιστρέφω λίγαν συντόμως.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.
7: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικούς cruise review.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις.
2: Νησί 9.39.
3: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι.
4: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710874426 και 698-79-79-713.
5: Πληρώνεις για ασφάλεια ζωής, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια κινήτου. Για τα ελαστικά δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζεις. Σου κάνουμε εμείς δωρεάν ασφάλεια.
6: Ελαστικά Κονταράκης. Κορυφαία ελαστικά Dunlop και Goodyear. Με κάθε αγορά δωρεάν πρόγραμμα ασφάλισης ελαστικών για ένα έτος. Εξασφάλισε άμεση αντικατάσταση ελαστικών με καινούρια χωρίς κανένα κόστος. Ελαστικά Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671022910.
7: Κονταράκης και φύγες.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
15: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
14: Ερμού 61.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηδησίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Secret. Time for change.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πω και ένα good evening για το καλό, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ποια καρδιά του Ιουλίου, εδώ στα τέλη πια του Ιουλίου, σιγά σιγά, γιατί έχει και 20 ο μήνας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 5 και μέχρι και 31 Ιουλίου, έτσι. Δεν σε αφήνω εγώ μόνος το καλοκαίρι μας, δεν την περάσουμε την ταλέπα αυτή. Ωστόσο, μην ξεχνάς ότι σε λίγο σε βγάζω και πάλι στον αέρα για να παίξουμε, να πάρεις κι άλλο δωράκι, και έχω και αυτή την ώρα υπερεπιτυχιάρες. Και ξεκινάω με Κάθριν, Κατερίνα Λιώ και λογαριασμός. Δυναμώνει στην ένταση, ακολουθεί πανικός και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

απολαύσουμε και μέσα στην καψούρα. Σε έχω πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Πλούταρχος και Γιάννης Κατινάκης, γιατί σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Και μέχρι και τις 5 θα περάσουμε μαζί και αυτό το καυτό, πάρα πολύ καυτό, πραγματικά σε εγκληματικά επίπεδα μεσημέρι. Αχ, Παναγία μου, τι Χριστέ μου, να σου πω κάτι. Έχω βάλει το ερκοντήσιο στους μείον 12 και πραγματικά θα πω ένα ακόμα δρυμή. Κατηγορώ για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν στους 70 βαθμούς υποσκιά να πούνε όχι, εγώ δεν θα βάλω ερκοντήσιο, μου πειράζει λίγο το λαιμό, με κρατζουνάει. Άμα σου κρατζουνίσει το φέρετρο, εζές, τι θα πεις, θα πεθάνεις από θερμοπληξία. Πέραν τούτου δεν ευρειάζω άλλο και θέλω να σου πω μια είδηση που διάβασα και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ταυτίζομαι με τη φίλη αυτή. Γιατί παρουσιάστρια, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε στη Βοσνία Ζερζεγοβίνη σαν δύο χώροι. Δηλαδή, έλεγε πια για το Μουντιάλ. Παίζει σήμερα η Βοσνία με την Ζερζεγοβίνη. Τι ωραία, τι καλά, πως είναι η Μπουργκίνα Φάσο. Σήμερα θα κάνουμε την Μπουργκίνα και αύριο τη Φάσο. Σήμερα το Αίγιο και αύριο το Πέλαγος. Να είναι καλά, φίλη, τα φιλιά μου, τι στέλνω. Και να σου πω κάτι, δεν σε καθυστερώ άλλο, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να ακούσουμε την νέα τραγουδάρα της Ιουλίας Καλιμάνη, που μου αρέσει πάρα πολύ, στα καλύτερα που έλκονται. Πολύ σωστό και πολύ σοφό.

0: Εγώ σε αγαπάω, Δέσποινα, και πολύ. Εσύ με αγαπάς. Έλα και πες μου. Α, επίσης να φλεξάρω και λίγο, θα φλεξάρω και λίγο. Άμα δεν έχεις δει την υπέροχη υπερβιντεάρα που έχουμε κάνει με τη Δέσποινα Βανδύ, να μπεις τώρα στο προφίλ μου, Γιάννης Κατινάκης, να μας καμαρώσεις. Είμαστε και οι δύο πραγματικά υπέροχοι. Όχι να το πενευτώ, αλλά είμαστε και οι δύο εξαιρετικοί. Ωστόσο, Γιάννης Κατινάκης πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα σοβαρεύω, γιατί ήγκηκε η ώρα, ήρθε η στιγμή να με πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις δωράκι από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Ρε παιδιά, δύο χρόνια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν έχετε σημειώσει κάποιο το τηλέφωνο, το ρημάδι να παίρνετε από μόνο σας. Κάθε μέρα τα ίδια λέω. 210-6835, συγγνώμη, έχω κάποια νεύρα έξτρα σήμερα. 6835-722. Πάρε με τηλέφωνο να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έφυγα για break, σηκώνω τις γραμμές μου και σε λίγο επιστρέφω με ακροατή.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού.

0: ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπνων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Θα ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου να βγεις στον αέρα να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή. Για να σου πω κάτι, μην περιμένει άλλο. Της λέω κατευθείαν την πιο γλυκιά. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γιατί γελάς, γιατί γελάς, πες μου.
1: Μ' αρέσει που σ' ακούω.
0: Έτσι, τέτοια θέλω να ακούω και εγώ, να με ανεβάζετε.
1: Έχεις μια θετική άβρα.
0: Πολύ βαθιά θετικός άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνεις πως θετικός. Καθόλου νεύρα, μια ηρεμία, Δαλάη Λάμα και μοναχός Σαουλίνη σε ένα κορμί φιδίσιο. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
1: Με λένε Τάνια.
0: Τάνια. Δεν είσαι Τάνια Τρύπη?
1: Ορίστε.
0: Δεν είσαι, λέει, Τάνια Τρύπη?
1: Όχι, καλέ.
0: Θα συμβιβαστώ. Είσαι η Τάνια από?
1: Από Χαλάνδρη.
0: Α, είσαι εδώ πέρα και τον Οπούλα. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι σπίτι?
1: Είμαι σπίτι.
0: Μπράβο! Δεύτερος ακροατής σήμερα μας ακούει από το σπίτι. Συγχαρητήρια και congratulations.
1: Είμαι σπίτι με ερωτική, γιατί σε άκουγα πριν ότι είμαστε στην Αθήνα. Φαντάσου, εγώ είμαι σε ερωτική και είμαι μέσα στο σπίτι κλεισμένη.
0: Είμαι. Αναρωτική, κανονική ή αναρωτική μου σαν Τένια που σε μια χαρά
1: και
0: είναι
1: δικοπάς? Κανονικότατη, κανονικότατη. Γι' αυτό είμαι και κλεισμένη στο σπίτι.
0: Σκάνω, τη σε πιστεύω τώρα, λες μπας και ακούτε αφεντικό, δεν είναι παωέ.
1: Όχι, όχι, αλήθεια, αλήθεια.
0: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Είμαι.
0: Είσαι πολύ παιχνιδιάρα?
1: Εντελώς.
0: Εντελώς. Μ' αρέσεις. Θα ακούσεις μια τάκα λοιπόν από μια σειρά και θέλω να μου βρεις τη συνέχεια.
1: Οκ. Okay.
0: Φύγαμε.
2: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
3: Σωρό κουβάρι. Στην παγκαζιέρα του αεροπλάνου.
0: Κάποιος ο δερμός, ένα κλάμα, μια ερωτική.
1: Ναι, όχι ούτε καν. Κόλλησα.
0: Περίμενε, περίμενε. Όλοι κολλημένοι είστε. Άμα δεν βοήθηκα εγώ, μισός άνθρωπος δεν θα είχε κερδίσει. Παραδέξω το αυτό. Θέλω να το παραδεχτείς.
1: Ότι βοηθάς πάρα πολύ.
0: Ωραία. Να δώσω δύο επιλογές.
1: Αχ, δώσε δύο επιλογές.
0: Λοιπόν, σκάσε κακούργα ή από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο Λεβέντης μου?
1: Το δεύτερο.
0: Πες το.
1: Σκάσε κακούργα από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα.
0: Όλα τα πες μαζί, όλα. Με διαλύεται, ρε παιδιά. Με διαλύεται. Δεν σέβεστε, δεν λυπάστε μια ψυχή που είναι εδώ και σιγοψύνεται. Δεν με λυπάστε. Κέρδισες. Με την αξία σου. Σου να αξία, αξία πολύ.
1: Εντελώς, χωρίς καμία βοήθεια θα έλεγα.
0: Water fun, water park, φίλοι μου. Water fun, water park. Πισίνες, νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες, κοκτέιλάκια. Θα πας και θα περάσεις εξαιρετικά. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ποιο ενθουσιασμό θέλω, φίλοι μου?
1: Όχι, απλά κόλλησα τώρα, γιατί εντάξει, βοήθησες πάρα πολύ και αισθάνθηκα άσχημα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Στο αφεντικό σου πες ψέματα ότι σάρωσε, δεν αισθάνθηκες άσχημα, σε μέρες αισθάνθηκες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Πολλά φιλιά, συνέχεις έτσι.
0: Έχω πάρει και τα στοιχεία σου, επανέλθω να σου στείλουν μήνυμα. Πολλά φιλάκια.
1: Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φιλούλα μου. Και τώρα, για να τα σαν ερεμήσουμε. Φορτηγό.

0: Γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Κωνσταντίνος Αργυρός και Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, για να μπει έτσι καλά και να ζιάρει και τσαχπίνικα αυτή η εβδομάδα. Η προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, ο οποίος πραγματικά έχει κρατήσει γύρω στα 8,5 χρόνια, έχει τον ατελείωτο, σε αντίθεση με πολλούς πρώην, τέλος πάντων. Οπότε θα το περάσουμε μαζί και αυτό, και μέχρι και τις 5 θα με έχεις παρεούλα. Όμως, περιμένω και τη δική σου την παρέα, γιατί εγώ είμαι σαν την Καλαμιά στον κάμπο, σε ένα στούντιο μόνος μου, και τι περιμένω? Ένα μήνυμά σου περιμένω. Ου, στο Viber μας. 6937-949-949. Πες μου ένα καλό λόγο, πες μου έτσι μια ωραία ευχή, και τα νεύρα σου, πες τα μου και αυτά, θα σου δώσω γολίσεις. Σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες μέχρι και τις 5 να είμαστε μαζί. Όμως, και σε ένα διαλυματάκι να μην περάσω. Λίγο, ίσα που 5 λεπτάκι υπομονή, δεν φεύγεις και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που σε γυρίζουν αμέσως πίσω. Σε μια εποχή, σε μια στιγμή, σε μια ανάμνηση. Από τους Σουάν μέχρι σήμερα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι του έχει γράψει τη δική

0: κυκλοφορία. Αντώνιε, ξύπνα.
1: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
0: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
1: Πώς τολμά?
0: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
1: Αυτό είναι πρόκληση.
0: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολύ.
5: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
6: Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΑ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419.
7: Σου βάζει χέρι.
8: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
9: Α, και εγώ τι θα κάνω?
8: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
10: Τέλειο το Quick Car Wash.
11: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
12: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
13: Η συνταγή δοκιμασμένη. Η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
14: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
17: Να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε

0: Κρας αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Hello και καλησπέρα και good evening και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα, Γιάννης Κατινάκης και στην παρέα σου, να ακούσουμε τραγουδάρες, να ξεσηκωθούμε, να γλεντικοποιήσουμε, να λυκνίσουμε την κορμάρα μας ίσα που γιατί θα υδρώσουμε. Καταλαβαίνεις τώρα, η Πασχάλη βγάζει πηγή λουτρακίου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζω όλοι να φοράμε αποσμητικό αυτό το καυτό καλοκαίρι, αυτή την καυτή Δευτέρα, για να μην βρώμο σκυλάει η Αθήνα γη δοτήρι. Και επίσης, για να μην κάνουμε ωραίες εικόνες, να δώσω και τα φιλιά μου στον Αμαριλίντο που μόλις μου στείλε στο Viber μας. Είναι φίλος της εκπομπής και λέει: Γιάννη, τι κάνεις? Γιορτάζει ο Ηλίας σήμερα. Α, χρόνια πολλά στους Ηλίες. Μας έφερε, λέει, καριώκες να φάμε στο γραφείο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό μου θυμίζει το της γιορτάγκας ο ποπός είναι τόσο πεταχτός. Ρε Ελληνίδου και εξηγήστε μου, έτσι αρχίζουμε την ώρα και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

σε λίγο Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αλέξη Μαρκάζο, έμπα μέσα. Έμπα, έμπα, αρχηγέ που ήρθες να με σώσεις. Ξέρεις εσύ γιατί, αγόρι μου όμορφο. Αλέξη Μαρκάζος, δώσε ένα χειροκρότημα από τα μάξι σου. Εγώ θα δώσω από εδώ πέρα. Και να δώσω πολλά, πολλά φιλιά στην Αντιγόνη που μου λέει μια καυτή καλησπέρα από την Ηρακλιά. Λέει, λιώνουμε Γιάννη μου, ούτε στα νησιά σώσε την κατάσταση. Ναι, αλλά κάνετε διακοπές, αγαπημένη Αντιγόνη. Δεν δουλεύετε σαν εμάς που είμαστε εδώ πέρα μες στον Ιούλιο και έχουμε ταλαιπωρηθεί αδιανόητα. Στον Τζέρι, το αγόρι μου το όμορφο, πολύ το αγαπώ αυτό το αγόρι, το Τζέρι που μου στέλνει κάθε μέρα. Στον Παναγιώτη και στον Εμμανουήλ. Έχω αγόρια σήμερα πολλά και πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω χαρέσει στο σπιτικό μου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου με πάρα πολλές επιτυχίες και περιμένω και άλλα μηνύματάκια στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα σπάστα παρέμενα Αναστασία, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Σπάστε!

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Εγώ θα είμαι η φωνή που θα ακούς μέχρι και τις 5. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, ακόμα εδώ, κι όμως είμαι ακόμα εδώ, 20 Ιουλίου, και θα είμαι μέχρι και τις 31, γιατί σε σκέφτομαι και σε αγαπάω. Και λέω, το Ακροατόπουλο που είναι εδώ πέρα στην Κηφισία, στο Κηφισό, στην Αλεξάνδρας, και σιγοψύνεται ο Σάντι Σεφταλιά, δεν πρέπει να έχει μια παρέα. Θα είμαι λοιπόν η παρέα σου, καλά, μέχρι και τις 5 μετά, καταλαβαίνεις. Σπιτάκι, φαΐ και air condition. Αλλά μέχρι τότε περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας, 6937-949-949. Και νομίζω και θαρώ πως ήρθε η στιγμή για ένα πολύ μικρό διαλυματάκι. Τόσο σαν τσουτσουράκι, θα με φανταστείς, τσουρούτικο. 5 λεπτάκια, μη μου φύγεις και σε λίγο είμαι πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ένα αλόκοτο αντικείμενο που εσύ οπωσδήποτε θα πάρεις μαζί σου στις διακοπές. Η εσπρασιέρα μου όμως που παίρνω εγώ παντού μαζί μου δεν είναι και ό,τι πιο νορμάλ.
3: Παίρνεις την εσπρασιέρα μαζί.
2: Την εσπρασιέρα μου μαζί, κανονικά. Τι παίρνεις εσύ στις διακοπές μαζί σου, απαραίτητος.
3: Το ότι παίρνω, ας πούμε, 2-3 έτσι πραγματάκια να βάζω όταν βγαίνω από τη θάλασσα, σαν παρεό.
2: Παίρνεις παρεό, πετσέτα.
3: Όχι, μισό λεπτό, γιατί περίμενε, θα παρεξηγηθώ. Έχω, ας πούμε, 2-3 που είναι απ' έξω σαν παρεό. Αλλά από μέσα είναι πετσέτα.
2: Αλλά είναι σαν να φοράς παρεό. Θα σου πηγαίνει ένα.
3: Με ποια
2: είναι το λέω, ρε φίλε.
3: Όχι,
2: είναι
3: απλά, είναι απορροφητικά. Δεν είναι τα παρεό τα πολύ λεπτά τα ραχνοήφαντα.
2: Θα είσαι πολύ σεξι με αυτό. Γιατί γελάς.
3: Και βάζω και 2-3 μέσα στη βαλίτσα.
2: 2-3 παρεό τα παίρνει μέσα.
3: Δεν είναι παρεό, είναι παρεό μαζί με πετσέτα από κάτω.
2: Εγώ παρεό το βλέπω.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Λουκουμάδες, πρακιολάκια, τρία αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
8: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει
13: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη Δένη. Πρώτη στάση Aquila Press Star Tour Powered by the E στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιτάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάββατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και για πολύ πολύ λίγο ακόμα στα αυτάκια σου Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5. Τα αλάνια μας είναι ήδη εδώ στο στούντιο και τα περνάμε τι ωραία τι καλά. Αλλά πριν κλείσω θέλω να σου πω ότι εάν είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσει το τρίμερο στην Σαντορίνη, σου έχουμε υπερπολυτέλεια, γιατί θα μείνεις στη Βίλα Ατζένικα στον Περίβολο. 120 τετραγωνικά, κάνεις και χωρεσπερίδα αμαλάχη, τρία υπνοδωμάτια και τζακούζι για όλες τις ανέσεις. Και μπορείς να μπεις και villamearangelica.gr για να δεις την υπερπολυτέλεια που σε στέλνουμε. Και τώρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και παραδίδεται σκητάλη στα καλύτερα παιδιά στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8 θα είναι μαζί σου. Άννα, ανέλαβε. Έτσι.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Walt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Walt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
12: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm με την εμπιστοσύνη.
15: Η ώρα στο νησί είναι 5.
16: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση RUAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει
10: γνωρίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ. Μια φορά και έναν καιρό στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν. Στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι. Στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει. Στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, στη Στυλιανού Τυπάλδου 10, στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο παλαιό καρβέλι, αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, μυρίζει το αρωμά του. Δεν σταματάς να γεύεσαι τον κόσμο του.
2: Νησί

0: Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΑ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 2671-025-150 και 2671-022-419.
1: Μισή 9:39.

0: Νησί 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: 939.
1: Πληρώνεις για ασφάλεια ζωής, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια κινήτου. Ε, για τα ελαστικά δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζεις. Σου κάνουμε εμείς δωρεάν ασφάλεια.
2: Ελαστικά Κονταράκης. Κορυφαία ελαστικά Dunlop και Goodyear. Με κάθε αγορά δωρεάν πρόγραμμα ασφάλισης ελαστικών για ένα έτος. Εξασφάλισε άμεση αντικατάσταση ελαστικών με καινούρια χωρίς κανένα κόστος. Ελαστικά Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671022910.
1: Κονταράκης και φύγες.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-2249. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά

συνταγή δοκιμασμένη. Η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710874426 και 698 79 79 710.

δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710 87426 και 698 79 79 70.

Κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νησί 939.
2: Μια φορά και έναν καιρό στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν. Στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι. Στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει. Στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιγό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι, όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι. Στη Στυλιανού Τυπάλδου 10 στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο παλαιγό καρβέλι αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι. Για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι. Μυρίζεις το αρώμα του. Δεν σταματάς να αγεύεσαι τον κόσμο του.
3: Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419.

0: Η ώρα στο νησί είναι 7.
1: Καλέ, τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
0: Νησί 939.

έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά

0: Νησί 939. Η συνταγή δοκιμασμένη. Η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβο στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβο στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710 87 426 και 698 79 79 713.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογραφικού.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25 150 και 26710 22 419.
4: Τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Στο νησί παίζει πάντα τα καλύτερα. Νησί 939.

Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, έχει ξεκινήσει και καυτά. 33 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βέβαια, εγώ είμαι εδώ. Η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μαζί παρέα έως και τις 11. Έτσι, για να σας δροσίσω, να κάνουμε μαζί παρέα, να σας πω πολύ ωραία νέα και εννοείται να ακούσουμε τραγουδάρες. Έχω και δώρα ενδιάμεσα και θα τραγουδήσουμε και για το νησί. Τι άλλο να κάνουμε, σπάθια να καταπιούμε τώρα λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, Άννα Βύση και τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

ο Θεός, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί, γιατί ρυθμός 949 είμαστε. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές θέλουν και καλό φαγητό, είμαστε και καλοφαγάδες, το Drunk Fee σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Τώρα το αφήνω πάνω σας. Θέλω να μου στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 το αγαπημένο σας νησιώτικο. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα, θα το τραγουδήσει και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα και τη Γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Απόν καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα που έρχεται αύριο. Μιλάω για το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβίτου. Οπότε την 3η 21 Ιουλίου δίνουμε εκεί ραντεβού, αφού ο αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, ενώ παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούζης. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση όσων θα πάνε εκεί, θα λειτουργήσουν δωρεάν shuttle buses, δηλαδή λεωφοριάκια, με δρομολόγια προς και από το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε θα πάμε εκεί και θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ λίγο τραγουδάμε για Σαντορινάρα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντερν.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
7: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες.
11: Πες Ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
12: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
13: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
2: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα?
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη μέτια στρώμα. Μέτια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά ταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε

Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία.

0: λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και φύγαμε αμέσως για τα καλά.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Βρε Κατερινάκη μου, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα στη φοβερή μας Έλενα.
0: Α, τι ωραία, καλέ, τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ μου αρέσει. Τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Λοιπόν, ακόρευασμένη διάθεση, αυτό ακριβώς θέλω.
3: Χάρηκα που σας άκουσα, δεν το περίμενα να σου πω.
0: Α, γιατί έτσι μου αρέσει να κάνω εκπλήξεις. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα που έχει τα πάντα όλα μέσα, γιατί εμείς στο ρυθμό 949 είμαστε άπλες. Τι, ποιον θα πάρεις μαζί?
3: Θα πάρω την κολλητή μου, η οποία είναι και εκτός Αθηνών και δεν είμαστε και, ξέρεις, δεν βλέπομαστε συχνά. Και φυσικά εσένα, άμα είσαι διαθέσιμη.
0: Τέλειο! Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, οι κολλητές και εσύ. Αυτό θα κάνουμε, τελείωσε.
3: Σούπερ!
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα μου πεις?
3: Το Νικαριώτικο.
0: Για πάμε.
3: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανωμένο. Με στην ξένη πια, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Θέλω να τη δω, να τη σε...
0: Την αγάπη μου και το χωριό, τέλειο, τέλειο, μη μαζάς.
2: Την αγάπη μου στην καρδιά, έχει μαύρο πόνο στην καρδιά.
0: Είσαι φανταστική, τι ενέργεια είναι αυτή, τι σκέρτσο, την πρίο. Εγώ νομίζω ότι είσαι έτοιμη έτσι για Σαντορινάρα. Εγώ γράφω εδώ το όνομά σου, θα σου έρθει και ένα μήνυμα στο κινητό.
3: Είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, θέλω να είσαι πανέτοιμη Παρασκευή, γίνεται η κλήρωση σου, εύχομαι καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Αχ, και εγώ, μου έφτιαξες τη διάθεση, είσαι φοβερή, να συνεχίσεις να έχεις αυτό το χαμόγελο, παιδί μου. Καλή συνέχεια, γεια σου Κατερινάκη μου, γεια, γεια.
3: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, τέλεια, έτσι σας θέλω και εγώ, να είστε μέσα στο χαμόγελο, μέσα στο σκέρτσο, μέσα στο μπρίο. Τώρα πάμε να ακούσουμε Φωνάρα. Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και αν μένει σε δρόμο με φασαρία, αν οι γειτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, καταλαβαίνεις εσύ τι εννοώ, εκεί που δεν σταματάνε να μιλάνε, που παίζουν με κιθάρες, που κάνουν άλλα που δεν θέλουμε να τα ακούσουμε, όλες τις ώρες και τις μέρες, το ξέρω, το έχω περάσει κι εγώ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν κρατάμε την ψυχραιμία μας. Όχι. Ούτε ότι πρέπει να το ρίξουμε στη γιόγκα. Ούτε σε αυτό. Είναι ότι μάλλον τα κουφώματά μας δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Γι' αυτό λοιπόν η Alumil έχει την ιδανική λύση που λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόλις κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil λοιπόν, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι μόλις δύο κλικ μακριά, οπότε κάνε το πρώτο βήμα για να ξαναβρεις τη χαμένη σου ηρεμία. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ineland. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Μετά από ώρες τον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: ρυθμό 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Πολύ ωραίο το σκάκι, δεν κατάφερε να μάθω ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε και μια Παγκόσμια ημέρα τάβλη. Έτσι, όλοι έχουμε περάσει από τα αθλητικά χρόνια. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε. Βέβαια, όσοι ξέρετε από σκάκι, στείλτε tips στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και εγώ πάω να δυναμώσω την ένταση για να απολαύσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Λίγο Νίκος Οικονομόπουλος και τώρα. Ριέι Μίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Είμαστε στον Γιάννη Πλούταρχο, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα για τα ζώδια που θα αποκαλύψουν, λέει, μυστικά που θα αλλάξουν τα πάντα. Οπότε ήρθα εγώ να σας τα μαρτυρήσω, να δούμε ποια είναι αυτά τα ζώδια. Πρώτο ζώδιο είναι ο Κριός, γιατί ίσως συνειδητοποιήσει ότι οι πραγματικές του επιθυμίες διαφέρουν από εκείνες που προσπαθούσε να ικανοποιήσει ή ότι έχει δυνατότητες που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιούσε. Πολύ καλό αυτό, ειδικά το δεύτερο. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Ζυγός, γιατί ουσιαστικά θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του και αυτό θέλει μια προσοχή. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Εγώκερος, γιατί πληροφορίες που παρέμεναν κρυφές για χρόνια ή γεγονότα που δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα είναι πιθανό να έρθουν στο φως. Οπότε θα τους βοηθήσει αυτό να κατανοήσουν καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις. Και τέλος ο Ιχθύς, τα ψαράκια μας. Η διαίσθησή τους θα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, επιτρέποντάς τους να αντιλαμβάνονται καταστάσεις πριν ακόμα εκδηλωθούν. Οπότε το ένστικτό σας είναι και το κλειδί προς την αλήθεια. Τώρα, αναβήσει Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Plus 49. Μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το καλοκαίρι, αν πάμε Σαντορινάρα, θα τη ζήσουμε όπως τη αξίζει. Δηλαδή, θα πάμε και θα μείνουμε στη Βίλα Αντζέλικα στον Περίβολο. Είναι μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία και σε περιμένει εκεί λοιπόν μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Θα χαλαρώσει το θερμαινόμενο τζακούζι, θα απολαύσει το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και θα ζήσει μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είτε με το αμόρε σου, είτε με την οικογένειά σου, είτε με παρέα, μη σου πω και μόνο σου. Γενικά είναι για άτομα τα οποία αναζητούν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Βίλα Αντζέλικα στη Σαντορίνη, μπες τώρα στο villamare.gr και κλείσει τη διαμονή σου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν λέει όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.
8: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: κυκλοφορία. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
1: Τζοχάνα, για

0: είναι λοιπόν ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω τώρα που είστε στην πόλη, εδώ πριν από τις διακοπές σας, να πάτε να περάσετε καλά, να γελάσετε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας στείλω να πάτε να δείτε μια νέα οικογενειακή κωμωδία, Ένα μωρό για τρεις, που είναι στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν φανταστικοί ηθοποιοί, Διονύσα Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χαρισιώτη, Ελένη Καρακάση. Και βλέπουμε τρεις αμετανόητους εργένιδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Αν λοιπόν θες να πας και εσύ σε αυτή την παραστασάρα, την 5η 23 Ιουλίου, στείλε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Μόρφωση 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που δεν είναι άλλο από το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Αύριο λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Επιπλέον, για τη διευκόλυνσή σας, των επισκεπτών δηλαδή, θα λειτουργούν δωρεάν shuttle buses με δρομολόγια προς και από το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε θα σας δω εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: Νίκος Αλτούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου που πραγματοποιήθηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 1-0 της Αργεντινής χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 106 της παράτασης ο Φεράν Τόρες. Όπως το 2010, έτσι και τώρα οι Ισπανοί κατακτούν την κορυφή του κόσμου ενώ είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Πλημμυρισμένος από συναισθήματα ο Μέση δάκρυσε στο φινάλε στο τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του. Στη Φόρμουλα 1 που παρακολουθήσατε σε Αντένα και Αντένα Plus, ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε τη νίκη στην πίστα του Σπα εκμεταλλευόμενος την pole position του. Αυτή ήταν η έκτη φετινή επικράτηση του οδηγού της Mercedes, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τον Leclerc και τρίτο τον Max Verstappen.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τρεις Ευγενείς.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε στην αρχή της εβδομάδας. Συνήθως τις Δευτέρες καταλαβαίνουμε αν μια εβδομάδα θα είναι καλή ή όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες Τετάρτες που εκεί καταλαβαίνουμε ότι η εβδομάδα είναι τέλεια. Το λέω αυτό γιατί κάθε Τετάρτη 8 με 10 έχουμε το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα λοιπόν μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Και αυτή την εβδομάδα καλεσμένος είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Θέλω λοιπόν να στείλεις και εσύ ποιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου έχει γράψει τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Γιατί αυτές τις ιστορίες, αυτά τα τραγούδια θα τα ακούσεις την Τετάρτη στο εκτός ρυθμού. Τώρα πάμε σε άλλο Θοδωρή. Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Μακρόπουλος, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εβδομάδα και να μην βαριόμαστε, έχω fun fact για το Matrix, το οποίο ποιος δεν το έχει δει. Το λέω με ελληνική προφορά και δεν με νοιάζει καθόλου, έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Λοιπόν, οι σκηνές μάχης σχεδιάστηκαν, λέει, με έντονη επιρροή από πολεμικές τέχνες, με τον Κιάνου Ρίβς να εκπαιδεύεται για μήνες πριν από τα γυρίσματα, ενώ ο χαρακτηριστικός ψηφιακός βροχερός κώδικας εμπνεύστηκε από ιαπωνικά βιβλία συνταγών. Δηλαδή, τώρα μπορεί αυτό να λέει σούσι, να λέει γεμιστά, δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Πάντως, δεν λέει αυτό που πιστεύαμε ότι έλεγε. Αυτό βέβαια που πιστεύω ακράδαντα είναι ότι αν πρέπει να πάμε να δούμε μια ταινία, αν θέλουμε να πάμε να δούμε μια ταινία, τότε θα πάμε να τη δούμε όπως μας αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στα Village Cinemas που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Βέβαια μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas, το Village Pass, και εγώ θα σας δώσω και διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε εσείς. Απλά στέλνοντάς μου Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δες την Αβανδίνα μ' αγαπά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς αυτό το viral βίντεο το οποίο κυκλοφορούσε μες το Σαββατοκύριακο, αλλά έδειχνε έναν οδηγό μηχανής να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με ένα τεράστιο φίδι τυλιγμένο στο λαιμό του. Δηλαδή φορούσε το κράνος κανονικά και από πάνω έκοβε βόλτες το φίδι. Θα μου πεις, γιατί είναι περίεργο να κάνει ο άνθρωπος απευθείας με ένα ζωάκι φίδι παρέα? Εδώ άλλοι είχαμε κολλητούς και κολλητές που ήταν έτσι και δεν το είχαμε πάρει και χαμπάρι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και πάμε να ακούσουμε και να πάμε πρωινό, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα τι γίνεται στα πρωινά μας, και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Υπάρχει παραλία στην Ευρώπη, ναι, στο Βίγκο της Μαρμπέγια της Ισπανίας, ναι, έτσι, που απαγορεύεται να ουρείς μέσα στη θάλασσα.
3: Πώς το συνειδητοποιείς αυτό, το καταλαβαίνεις αν άλλος
2: η πρακτική ουρείς. Εφαρμογή του ελέγχου μέσα στο νερό είναι δύσκολη, γράφει εδώ πέρα. Ο νόμος όμως λειτουργεί αποτρεπτικά.
3: Βλέπεις τη φάτσα που ξελαφρώνει. Τι αναστενάζεις μέσα στον κόμμα.
2: Τι σκέφτεσαι, το βλέμμα σου που είναι?
3: Σε βλέπω μέσα! Σε βλέπω που σου κλείσει τα μάτια.
2: Λοιπόν, μπήκε σε ένα δευτερόλεπτο και βγήκε. Την δροσίστηκε τώρα εσύ.
3: Γιατί μπήκε τόσο λίγο? Έλα εδώ, χειροπέδε.
4: Ξέρει ότι στην πισίνα
2: έχουν
4: αλλάζει το χρώμα στο νερό.
2: Την ώρα που κάνουμε να δούμε πώ τη θάλασσα μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
4: Και εκεί που εσύ ανακουφίζει, αχ, κάνει το άλλο.
3: Νάτο, αυτό είναι κατουράκι!
2: Μαζεύτε το!
3: Να παίξω μια θεία. Γιατί ουρείτε, κύριε Μαγκύρα, στην πισίνα?
1: Πάμε πρωινό! Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

εσύ φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

πληγές μου και ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για

ταξίς σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν